0: grateful for their service.
1: Rock Radio.
0: It is now my honor to welcome to the podium
1: via satellite 104.7.
2: Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Michel στους 104,7.

Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
4: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

is Rock Radio Thessaloniki.

0: Kalimera, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Welcome to the June Morning Show, Rock Radio 104.7, Thessaloniki. Mikkel, αυτή είναι η Duran Duran, το Ordinary World. 1993 βγήκε το κομμάτι, κομματάρα, δεν μπορώ να πω. Και μετά σου πω από εδώ πλούσιο μαζί σας μέχρι τις 10 το πρωί. I'm with you guys on the 10 a.m. Greek time, so make sure you guys are tuned in. We went...
1: Rock Radio Mikkel, στους 104,7, Θεσσαλονίκη.
0: We are continuing with Mr. Is It Love. Και να δούμε λίγο και το δελτίο καιρού. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Απολλώνιο Χωτέ, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων για τη Θεσσαλονίκη μας. Γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιο-ανατολική τοπικά 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολλώνιο Χωτέ, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Back to Mr.

0: Radio. Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

όσο ακούμε Revolution Science, για να δούμε τι έγινε στην ιστορία της μουσικής σαν σήμερα. Το 2016 ο Ιρλανδός κιθαρίστας Henry McCullough πεθαίνει. Αυτός είχε συνεργαστεί με τον Paul McCartney και Wings και ήταν στο χιτάκι του James Bond το θέμα, το Live and Let Die, και στο My Love. The solo which he made up on the spot in front of a live orchestra. Ήταν επίσης μέρος των Spooky Tooth και των The Grease Band.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, το 2007 ο Bob Dylan won Spain's Prince of Asturias Arts Award, one of the country's most prestigious honors. Jury chairman Joyce Lado called Dylan a living legend of popular music and the guiding star of a generation that dreamed of changing the world. Previous winners of the annual prize include US filmmaker Woody Allen. Το 2002 ο Mick Jagger έγινε Sir στις Βασίλισσας το Birthday Honours. It was claimed that the Queen avoided personally giving Jagger his knighthood because she thought he was an inappropriate candidate for the honour. Το 2002 σε μια επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Michael Jackson έκανε tour από το κοινοβούλιο. And it was shown the monarch's throne in the House of Lords. Όποτε ο Τζάκσον έβγαινε έξω, έβγαινε με ομπρέλα για να προστατεύει το πρόσωπό του από τον ήλιο. Το 1994 ο συνθέτης ο Henry Mancini πέθανε στην ηλικία 70 χρονών. Είχε γράψει το Moon River που είχε original τραγουδιστεί τραγουδηθεί στο Breakfast at Tiffany's από την Audra Hepburn. Το 1989 ο Peter Frites, ο drummer των Echo and the Bunnymen, σκοτώθηκε στην ηλικία 27 χρονών όταν Winnie's motorbike collided with a car. Αυτά. Αυτή είναι η Vixen. I want you to rock me.

Yep, we're rocking now, we're rocking until 10 a.m. Greek time, I'm with you guys. Μαζί σας μέχρι τις 10 το πρωί σήμερα. Hot on loosely, από το 38 special. Όλα γίνονται εδώ στο Good Morning Show, Rock Radio 104 και 7, Μικέλ, Θεσσαλονίκη.

0: είναι 9.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

Van Halen, Van Hagar era, Sammy Hagar on vocals, Standing on Top of the World. It's all happening here on the Dude Morning Show, Rock Radio. Katon Tessera Kifta Mikel, Mazizas Mektis Deka. Προλαβαίνουμε ίσα ίσα άλλα δύο τραγούδια. Αυτή είναι η Queen με το Radio Gaga.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως στη Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα. Ο Τάσος τις έχει τσεντάσει εδώ στα κόκκινα, σε όλα. Καλημέρα, εδώ είμαστε στις θέσεις μας. On the Record Show, Κυριακή πρωί, 10 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι σήμερα 14 Ιουνίου. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη και βέβαια είμαι σε αναμονή της Φάνης Βέρου, η οποία ως συνήθως ψάχνει να παρκάρει και ως πραγματική κυρία καθυστερεί μερικά λεπτά. Σας στέλνω τις ευχές μου, ο Δημήτρης Λαδόπουλος. Σας στέλνω τις ευχές μου όπου και αν είναι αυτή την ώρα σας συναντώ. Είμαστε πολύ συνδεδεμένοι και στο διαδίκτυο και μέσω των FM. Πάμε μαζί να φτιάξουμε και αυτό το πρωινό, φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου και της μουσικής.

0: ήρθες εσύ και ήρθε και ο ρυθμός στη μουσική, Φανουλά. Άντε, Φανουλά μου, άντε, Φανουλά μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Φανουλάκι μου?
1: Καλά, αγόρι μου, εσύ?
0: Καλά, πώς πήγε το παρκάρισμα σήμερα το πρωί?
1: Χάλια.
0: Δηλαδή?
1: Αργούν να ανοίξω τα πάρκινγκ. Πάρκινγκ εγώ δεν βρίσκω. Τώρα εδώ στα κλειδιά απέναντι σε ένα καφέ. Λέω, μόλις ανοίξω το πάρκινγκ, δώσω το κλειδί να το βάλω μέσα.
0: Πού το βάλες? Έξω από το πάρκινγκ.
1: Ακριβώς έξω από το πάρκινγκ.
0: Παράνομα.
1: Όχι, μπροστά στο πάρκινγκ που θα ανοίξει να το βάλουν μέσα.
0: Α, στην είσοδο. Το άφησε εκεί στην είσοδο.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Έτσι, Φανουλά μου.
1: Γιατί δεν ακούω έτσι.
0: Ναι, σήμερα και εγώ κάπως περίεργα ακούω. Θα το φτιάξουμε
1: όμως,
0: Φανουλά μου. Θα τα φτιάξω όλα εγώ.

0: μας έχεις ετοιμάσει, φαντάζομαι, πράγματα και ωραία σήμερα, ε.
1: Αχ, σήμερα δεν ετοιμάσα τίποτα.
0: Έλα, Φάνη, αποκλείεται.
1: Α, Δημητρούλη.
0: Φάνουλα μου.
1: Είναι η ώρα για τον καιρούλη.
0: Ναι, σωστά, σωστά, είναι 10 και 4 και πάμε να ρίξουμε μία ματιά τι καιρό θα κάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αν και η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Είναι μια προσφορά του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
2: Στους 104,7.
0: Και λίγο βακάρο τον θέλουμε πρωί. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιο-ανατολική τοπικά 4 μποφόρ. Δεν βλέπω πουθενά όμβρους σήμερα, φανεί πιθανούς.
1: Έχει υπέροχο καιρό.
0: Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη, ωραία. Καθαρή ατμόσφαιρα, έχει φυσήξει και σήμερα και χθες, ναι. Φύσηξε και όλοι πως είναι.
1: Έχει και μια ωραία δροσούλα.
0: Καθαρός, ωραίος, περήφανος, αγέροχος εκεί. Η βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και σήμερα θα είναι μια εμπειρία. Ακόμα και για εμάς που την έχουμε κάνει 50.000 φορές.
1: Πάντα είναι μια εμπειρία.
0: Έτσι, έτσι, φανερά.

0: Αυτός είναι Weekend, I Feel It Coming. Και το νιώθω ότι έρχονται τα τραγουδάκια μας, Πανούλα μου, ναι.
1: Ναι, έπεσα και πρώτες καλημέρες. Όχι, ήρθα πολύ κοντά στο μικρόφωνο.
0: Δεν πειράζει, να σε ακούμε έτσι πιο.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, καλημέρα, Μαράκι. Για πείτε μας τι κάνετε, πού πάτε, πάτε θαλασσίτσα.
0: Και βέβαια έχουμε πολύ κόσμο φανεί που αυτή την ώρα φεύγει προς Χαλκιδική. Πρέπει να το βάλουμε λίγο, να το εντάξουμε λίγο στη
1: αυτό.
0: Θεματολογία μας.
1: Πείτε μας και τι.
0: Ακριβώς, πείτε μας λίγο τι γίνεται στο δρόμο προς Χαλκιδική. Όσοι κυκλοφορείτε, οι γραμμές επικοινωνίας είναι γνωστές για τους καινούργιους φίλους μας, να τα πούμε γρήγορα. 2-3-10-2-25-104-7. 2-3-10 το πρόθεμά μας, 25 και μετά η συχνότητά μας, 104-7. Live τηλεφωνικά τα λέμε εκεί. Και φυσικά μέσω των υπόλοιπων. Διόδων επικοινωνίας, νομίζω σωστά το τόνισα. Ίντερνετ, Facebook και Instagram θα μας βρείτε με το όνομά μας, On The Record Show, και βέβαια στα social του σταθμού Rock Radio, Μικέλ 104.7, στο Instagram και στο Facebook.
1: Πολύ ωραία τα είπες. Μπράβο, Δημητρούλη.
0: Ευχαριστώ, Φανούλα μου. Ευχαριστώ.
1: Μπράβο.

0: Πού πάμε, Δημητρούλη?
1: Πού πάμε, Δημητρούλη.
0: Προ το παρόν, α πάμε μια θαλασσίτσα.
1: Καλό θα ήταν.
0: Για ένα καφεδάκι.
1: Ωραία. Βάζω εγώ το. Το budget. Βάλε εσύ το αμάξι και φύγαμε μετά την εκπομπή.
0: Το budget τι περιλαμβάνει, για να καταλάβω.
1: Ό,τι χρειάζεται για να πάμε. Τη βενζίνη μας, δύο καφεδάκια και δύο νεράκια.
0: Ευκολάκι. Λάρτ σε βρίσκω πάλι.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Rock Radio Mikkel, live Θεσσαλονίκη. On the Record Show, παρέα ως τις 12.

0: αυτά είναι τα παιχνίδια που παίζουν οι άνθρωποι τα μεσάνυχτα. Games people play, φαντάζομαι.
1: Παιχνιδάκια. Τα μεσάνυχτα. Και τη μέρα παίζουν κάποια παιχνιδάκια.
0: Βέβαια.
1: Και εκεί γίνονται πιο χοντρά παιχνίδια.
0: Έτσι. Για πες, θα μας πας την πρώτη μας βόλτα.
1: Θα πούμε καλημέρα και τον Ντέο και το μουσικόραμα.
0: Και το μουσικόραμα, βεβαίως. Βεβαίως που είναι στο site μας.
1: Καλημέρα. Πού θέλεις να σε πάω?
0: Για κάνε μας μια πρώτη βόλτα.
1: Μια πρώτη. Ποια νομίζεις ψηφίστηκε η καλύτερη κουζίνα στον κόσμο?
0: Η καλύτερη κουζίνα.
1: Η καλύτερη κουζίνα. Με τα πιο ωραία φαγητά που ψηφίστηκε, έκανε ο Golden Ramsay.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Συμμετείχαν πάρα πολλά εκατομμύρια άτομα.
0: Θέλω να πω την ελληνική, αλλά.
1: Δεν σου πάει.
0: Δεν μου πάει. Δεν μου πάει.
1: Καλά, δεν σου πάει. Άλλη είναι.
0: Προ Ανατολή. Προς Ασία.
1: Είσαι φιούλης, βρε μπακουράκι μου.
0: Εκεί είναι το μπαχάρι η νοστιμιά.
1: Καλά να μην το λες αυτό.
0: Τι μην το λες.
1: Εγώ πήγα στην Κωνσταντινούπολη και δεν μπορούσα να φάω τίποτα. Μου έρχονταν μια μπίχλα.
0: Εντάξει, ίσως.
1: Εδώ καλύτερα τα κάνουν τα πολιτικά.
0: Ποια βγήκε, για πες μας.
1: Μαροκινή.
0: Μαρόκο, ε.
1: Μαρόκο, ρε φίλε, ναι. Το περίμενες.
0: Μαρόκο και μαμ.
1: Μαμ. Μαμ Μαρόκο. Πολύ μαμ στο μαροκινή κουζίνα πέφτει.
0: Και δεν είναι μακριά στο Μαρόκο, εδώ απέναντι είναι.
1: Δίπλα, καλέ. Αλλά
0: δεν,
1: πάμε
0: δεν
1: μετά.
0: Είναι δηλαδή.
1: Θα βάλω εγώ τα μάξι, θα βάλω το μπάτζετ για το Μαρόκο. Εκεί θέλω να σε δω.
0: Αυτός είναι ο σοκοφρέτας μας, ο Τζακ Σαβορέτη.
1: Ναι.
0: Back where we belong. Αμέσως μετά έρχονται οι πρώτες διαφημίσεις. Μείνετε εδώ, on the record show. Έχουμε πολλά να μοιραστούμε μέχρι τις 12.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Thessaloniki.

0: Επιστρέψαμε στο Studio Rock Radio Mikkel 104 και 7 live από τη Θεσσαλονίκη. Ακούτε On The Record Show, Φάνη Βέρου,
1: Δημήτρης Λαδόπουλος.
0: Παρέα κάθε Κυριακή, είναι εβδομαδία η εκπομπή, η συνάντησή μας από τις 10 μέχρι τις 12. Ωραίο τραγούδι, Φάνη,
1: Εξαιρετικό.
0: Πολύ classic, δεκαετία ναι, 90 ναι. Από τα καλύτερα. Everything But The Girl.
1: 70.
0: 90.
1: 90. Α, μπράβο.
0: Α, μπορεί να κάνει 2000, τώρα να κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι. 90. 90. Το... Ναι, ναι. Το θυμάμαι κι εγώ.
0: Αφού το θυμάσαι εσύ, είμαστε σίγουροι. Καλημέρα σας. Πείτε μας, παρακαλούμε, τι συμβαίνει στους δρόμους, στον δρόμο προς Χαλκιδική. Εμείς κάναμε
1: ένα
0: έτσι,
1: γρήγορο τσεκ. Έχουμε λίγες χαμηλές ταχύτητες εκεί κοντά στην Καρδία.
0: Ναι, εκεί που είναι και η ανηφόρα, κόβουμε ταχύτητα.
1: Και μπαίνοντας από Καλαμαριά εκεί, έτσι λίγο πέφτουν οι ταχύτητες. Αλλά καρδάλα.
0: Ωραία. Να περάσετε όμορφα όσοι είστε καθοδόν. Γραμμές επικοινωνίας 2-3-10-25-104-7. On The Record Show στο Facebook, στο Instagram και Rock Radio Mikkel φυσικά επίσης στο διαδίκτυο. Πες μου, Φανλό. Όχι, όχι, εσύ. Δεν σε διακόπτω ποτέ. Ναι. Σε ακούμε, Φανλό μου.
1: Τίποτα, ξεκίνησε για το Μουντιάλ.
0: Δεν το έχω δει ακόμα.
1: Έγινε η έναρξη.
0: Η έναρξη έγινε, αλλά επειδή είναι πάρα πολλές ομάδες, έχουν κάνει 45-50, πόσες είναι.
1: Ναι, ο Ντόρος έγινε για τη Σακύρα όμως.
0: Ναι, κάτι πήρε το μάτι μου. Για πες μας, τι παίχτηκε.
1: Ότι λένε ότι δεν ήταν η Σακύρα, αλλά σωσίας της.
0: Καλά, έτσι πως γίναμε, Φανή. Και εγώ μπορεί να είμαι ο σωσίας μου και να μην το ξέρουμε.
1: Έλα ρε εσύ. Εσύ είσαι εσύ, εντάξει. Μιλάμε τώρα για Σακύρα.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Είμαι 1000% σίγουρη.
0: Το λέει και εμένα έτσι ύφος πολύ.
1: Λαζέ.
0: Lay all your love on me. Αυτή είναι η Άμπα, Φανή. Μας το ζήτησε ο Γιώργος μας.
1: Ο Γιώργος μας, έτσι ακριβώς.
0: Ο οποίος με εκπλήσει σήμερα με την επιλογή του.
1: Ναι, και μου καλημέρα, Γιωτούλα. Καλώς ήρθατε, παιδιά.

0: Σε βλέπω απασχολημένη εκεί στο κινητό σου και αυτό προμηνύει ωραία πράγματα. Για πες. Για πες, Μανούλα μου.
1: Λοιπόν, πάντα απασχολημένη είμαι στο κινητό μου, Δημητρούλη.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και γιατί δεν πρέπει μόνη. Και να απαντήσουμε και να δούμε, γιατί τις προάλλες δεν είδα κάποια μηνύματα και παιδιά.
0: Ναι, τα είδαμε λίγο αργότερα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλους σας βλέπουμε.
1: Προσπαθούμε, παιδιά, ναι. Μας παρεξηγείτε. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα το καινούριο.
0: Έβαλες
1: μπουγάδα. Μπορεί να πληρώσεις πρόστιμο έως και 500 ευρώ.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου.
1: Το πήρε το μάτι σου, έτσι.
0: Κάτι ετοιμάζουν. Κάποιο κόλπο ετοιμάζουν.
1: Κοίταξε, δεν είναι καθολικός νόμος. Κατά τόπους ορίζεται από τους δήμους. Τώρα, βέβαια, σε κεντρικούς δρόμους και κοντά σε μνημεία κτλ. Εκεί πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί όσοι μένετε, γιατί η μπουγάδα μπορεί να σας κοστίσει ακριβά. Το πρόστιμο ξεκινάει από 50 και φτάνει έως 500 ευρώ.
0: Κάτι θέλουν να κάνουν. Κάποιος έχει κάνει κάποια συμφωνία εκεί να φέρει στεγνοτήρια να μας τα πουλήσουν. Κάτι έχουν στεγνοτήρια. Κάτι θέλουν να βγάλουν αυτοί, για να ξέρεις. Δεν νοιάστηκαν ξαφνικά για αυτούς που θα περνάνε από κάτω και θα στάζει το νεράκι.
1: Καλά, ποιο νεράκι το μόνο στάζει, μωρέ. Ποιος ναι, να την ομάδα τώρα και στάζουν τα νερά.
0: Να είχαμε να λέγαμε.
1: Αχ, να ήταν όταν έπαιρνε στη σκάφη.
0: Κόλπο είναι, σου λέω, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κόλπο είναι και αυτό.
0: 100%.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λίγο. Disco 2000, Pulp.

0: Το φαγες, το φαγες, το φαγες το τραγούδι. Το φαγες, σταμάτα το και σταμάτα το.
1: Δεν είπα σταμάτα το.
0: Ναι, ναι,
1: για πες. Δεν παθαίνω φρίζων.
0: Ναι, για πες.
1: Πόσο γλυκούλα έχω γίνει τελευταία με τα τραγούδια.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχεις μαλακώσει πολύ, πρόσεξε το. Για πες.
1: Τι εννοείς, θες να γρέψω?
0: Όχι, όχι, για πες.
1: Λοιπόν, ερώτηση.
0: Ερώτηση.
1: Ξέρεις τι είναι το φαινόμενο της πόρτας?
0: Το φαινόμενο της πόρτας,
1: το
0: ξέρω, το έχω ζήσει, Φανή.
1: Όχι να τρως πόρτα.
0: Την έχω πάρει αγκαλιά και έχω φύγει. Αυτό εννοείς?
1: Όχι,
0: όχι.
1: Όχι, φίλε μου, καμία σχέση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το έφαγα πόρτα.
0: Οκ,
1: εντάξει. Είναι το φαινόμενο της πόρτας.
0: Το φαινόμενο της πόρτας,
1: το φαινόμενο της πόρτας, φίλε.
0: Της ανοιχτής ή της κλειστής πόρτας?
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Είναι γενικά το φαινόμενο της πόρτας. Και ξέρεις, το παθαίνουμε πάρα πολύ συχνά, πολλοί από εμάς. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε και εσείς.
0: Πες το μας.
1: Είναι το να ξεχνάς γιατί μπήκες μέσα σε ένα δωμάτιο και να κοιτάς τριγύρω στα χαμένα. Το έχεις πάθει?
0: Πώς δεν το έχω πάθει?
1: Γι' αυτό λέω ότι το παθαίνουμε πολύ. Και αυτό λέει, η πόρτα είναι ως σημείο επαναφοράς, δηλαδή μια φυσική πόρτα λειτουργεί ως ένα όριο αλλαγής σκηνικού. Μόλις την περνάμε, ο εγκέφαλος θεωρεί το προηγούμενο επεισόδιο τελείωσε. Καθαρίζει το περιβάλλον εργασίας της.
0: Σωστό.
1: Οπότε. Ξαφνικά λέμε τι γίνεται, ρε φίλε. Αυτό δεν το ξέρω τι ονομάζεται. Το φαινόμενο της πόρτας.
0: Απίθανο.
1: Φανταστικό. Ναι.

0: Αγαπημένη δεκαετία 80, Pretenders, Back on the Chain Gang. On the Record Show, Rock Radio Mikkel, live Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τις 11. Ένα δεκάλεπτο έχουμε για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, φαντάζομαι. Mm-hmm.
1: Οπότε το φαινόμενο αυτό είναι.
0: Της πόρτας.
1: Ναι, της πόρτας. Mm-hmm. Ναι. Είναι σαν να ρίχνουμε και μια πόρτα στον εαυτό μας.
0: Ναι, σε ό,τι συνέβη πριν το αφήνουμε πίσω μας. Δηλαδή. Κλείνουμε την πόρτα.
1: Ασυνείδητα, βέβαια.
0: Προφανώς ασυνείδητα. Εγώ το συνέδεα αυτό γιατί πολλές φορές ξεκινάμε να πάμε στο δωμάτιο να κάνουμε κάτι. Κάτι γίνεται εκείνη την ώρα πριν πάμε στο πριν να αλλάξουμε δωμάτιο και έχεις ξεχάσει μετά τι, τι πήγες να κάνεις εκεί.
1: Και τι δεν γίνεται πλέον. Έχουμε χίλια πράγματα στο κεφάλι μας. Είμαστε multitaskers όλοι. Έτσι, δηλαδή τα ερεθίσματα έρχονται από παντού. Οπότε λογικό είναι να τρώμε πόρτα και να έχουμε το φαινόμενο.
0: Πόρτα, κρασάρουμε και κάνουμε ένα reset δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Άμα ξεκινήσω τα 80's δεν μπορώ να τα αφήσω.
1: Μην τα αφήνεις. Πάρα πολύ ωραία το πας τώρα.
0: Heartbeat City είναι η Cars.
1: Τέλεια.

0: Σε 9 χώρες είμαστε συνδεδεμένοι μέσω ίντερνετ, Φάνη, αυτή την ώρα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εξαιρετικά, θα έλεγα.
1: Τα φιλιά μας, να περνάτε καλά ό,τι και κάνετε, όπου και αν είστε. Και εσείς που είστε στο αμαξάκι, υπομονή, φανταστείτε ότι θα φτάσετε σε λίγο.
0: Ναι, το γιατί κοιτούσαμε πριν ότι έχει κίνηση, είναι ακετή, ας πούμε.
1: Κάντε μια βουτίτσα, έχει υπέροχη μέρα. Λοιπόν, τώρα πού θέλεις να σε πάω σε δορυφόρους ή να σε πάω σε ένα μαγικό κολάρο που μπορεί να μας λέει τι λέει ο σκύλος μας, η γάτα μας κτλ.
0: Παρδόν.
1: Ποια από τα δύο θέλεις θεματάκια, διάλεξε ένα.
0: Να πάμε στους δορυφόρους μετά τις διαφημίσεις.
1: Ωραία,
0: να,
1: τότε
0: να πετάξουμε.
1: Θα κάνω πόσοι δορυφόροι υπάρχουν γύρω από τη γη. Θα καταφύσω σαν ερώτημα. Πόσοι πιστεύεις ότι υπάρχουν το 2026? Αυτή τη χρονιά.
0: Αν σκεφτούμε ότι ακόμα και εμείς νομίζω στείλαμε τις προάλλες, πρέπει να είναι κάποιες.
1: Εμείς δεν είμαστε, αλλά τέλος πάντων.
0: Κάτι στείλαμε, λέει, κάτι κάναμε και εμείς.
1: Πολλά, εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει. Πρέπει να είναι κάποιες χιλιάδες.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, είναι σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Χιλιάδες είναι.
0: Τώρα το θέμα είναι να είναι πολλές ή λίγες. Φαντάζομαι καμιά δεκαετία χιλιάδες.
1: Okay, μετά τις διαφημίσεις και μετά το τραγουδάκι.
0: Εντάξει. Πάμε για Lenny Kravitz, Low. Αμέσως μετά διαφημίσεις κλείνουμε την πρώτη μας ώρα on the record show live. Rock Radio Μικέλη 104 και 7. Φανή Βέρου, κυρίες και κύριοι.
1: Δημήτρης Λαδόπουλος.
0: Παρέως στις 12.

0: 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες!
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
11: What the most important campaign I've worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Studio Rock Radio Μικέλα 104 και 7, live από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, μερικά βήματα από τη μοναδική της παραλία. 11 και 7 πρώτα λεπτά, Φανούλα μου. Η κυρία Φανή Βέρου είναι μαζί μου κάθε Κυριακή, ευτυχώς, από τις 10 μέχρι τις 12.
1: Ευτυχώς είπες.
0: Ευτυχώς είπες. Θα έλεγα. Μπορώ να πω για κάτι άλλο, δεν μπορώ.
1: Εντάξει, κύριε Λαδόπουλε.
0: Λοιπόν, ξέρεις, έχω βγάλει ένα συμπέρασμα έτσι από τον κόσμο που είναι συνδεδεμένος μέσω ίντερνετ, ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που αυτή την ώρα
1: κατευθύνεται σε μια παραλία και ναι, πολύ καλά κάνουν.
0: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Η φίλη μου, η Μέλπα από την Αθήνα, μου γράφει ότι ετοιμάζονται, μας ακούν και ετοιμάζονται για μπανάκι. Στη Νέα Μάκρη Ζούμπερι, μου λέει, θα πάμε. Δεν το ξέρω το μέρος. Μαζί με τον φίλο της, τον Γιάννη Μέλπα, μου χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα και σε βλέπω στα μηνύματα. Φανούλα μου, πόσους δορυφόρους έχουμε τελικά?
1: Πόσους είπες, 10.000?
0: Εκεί, το είπα έτσι λίγο.
1: Κοντά έπεσε.
0: 14.500.000,
1: ρε φίλε. Ναι. Αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι το 2000, ενεργούς μιλάμε πάντα, έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: βέβαια
1: έχουμε και τα σκουπιδάκια. Το 2020 ήταν κάτω από 3.000. Βλέπεις.
0: Το 20. Ναι. Αφού σου λέω και εμείς πρέπει να στείλαμε.
1: Δηλαδή σε λιγότερο από 6 χρόνια ο αριθμός σχεδόν πενταπλασιάστηκε και ο κύριος λόγος είναι ένας. Το Starlink
0: της Starlink,
1: Next. Που από μόνο του, λέει, ελέγχει 10.000 και δορυφόρους. Δηλαδή το 68% όλων των ενεργών δορυφόρων παγκοσμίως. Απίστευτο.
0: Ο Μάσκ μας βλέπει όλους, μας ξέρει.
1: Φιλέ.
0: Την ακτινογραφία μας ξέρει.
1: Ναι, γι' αυτό έγινε 3 εκατομμυρίουχος πρόσφατα.
0: Ο πρώτος.
1: Και ένα άλλο ενδιαφέρον είναι ότι, λέει, το Starlink εκτελεί πάνω από 50.000 ελιγμούς αποφυγής σύγκρουσης κάθε εξάμηνο.
0: Με άλλους δορυφόρους.
1: Είναι λίγο σκέρι,
0: και έχει κίνηση, υποτιλιάρισμα.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ο Σάκης ο Γιοβανούδης, ο οποίος δεν θα έρθει σήμερα γιατί εργάζεται στην εργασία, το έχουν απογραφεί. Ναι, είναι αυτή την ώρα εκεί. Είναι μαζί με δύο φίλους του καλούς που και οι δύο έχουν το όνομα Παναγιώτες και μου ζήτησε να βάλουμε κάτι που έχει σχέση με δουλειά. Και έψαξα, Βανή, και βρήκα αυτό. Για σας.
1: Τα δουλειά μας τους Παναγιώτηδες.
0: Για τα κορίτσια τα εργαζόμενα έχει γραφτεί το τραγούδι, αλλά γενικότερα αφορά τη δουλειά. She works hard for the money.
1: Ναι, ρε

0: Το κορίτσι εργάζεται σκληρά για να βγάλει τα χρήματά του. She works hard for the money. Δεκαετία 80, μπορεί και πιο πίσω, Donna Summer.
1: Τότε δουλεύανε σκληρά, όντως. Τώρα μπορείς και με ένα κινητό, με έναν υπολογιστή να δουλεύεις, βέβαια.
0: Όχι, όχι, δουλεύετε σκληρά. Εγώ βλέπω, έχω στη δουλειά μου κυρίες είναι που δουλεύουν πραγματικά σκληρά.
1: Ναι, ναι, δεν αντιλέγω. Απλά είναι πιο εύκολο να βγάλεις χρήματα. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, δουλεύοντας. Λιγότερο εννοείς, καταπονώντας τον εαυτό σου λιγότερο
1: είδους,
0: γιατί υπάρχουν εργαλεία πολλά που σε διευκολύνουν.
1: Ναι,
0: εντάξει, λογικό.
1: Ναι.
0: Σωστό. Και υπάρχει και η AI πλέον, η οποία μπορεί να βοηθήσει να σου λύσει πάρα πολλά προβλήματα που θα έπρεπε να διανύσεις και χιλιόμετρα και να κάνεις πολύ προσπάθεια.
1: Με τόσους δορυφόρους από πάνω μας, μέχρι το 2030 θα είναι περίπου, υπολογίζεται, 100.000 δορυφόροι.
0: Θεέ μου, τι μας περιμένει.
1: Μόνο μας πέσει κάτω στο κεφάλι μόνο.
0: Μόνο μας πέσει κάτω στο κεφάλι πανούλα, μου καήκαμε. Α, και νομίζω δεν πέφτουν αυτοί.
1: Τι
0: γιατί
1: να
0: δεν έχει βαρύτητα και δεν νομίζω ότι μπορεί να πέσει.
1: Αν μαζευτούν τόσοι πολύ, ξέρω εγώ.
0: Ε?
1: Δεν έχω ιδέα. Έτσι θεωρώ κι εγώ, αλλά έχει και πολλοί σκουπιδωμάνοι από παλιούς ανενεργούς δορυφόρους.
0: Φαντάζομαι με κάποιο τρόπο θα τους μαζεύουν.
1: Νομίζω πως δεν τους μαζεύουν.
0: Ναι. Πολύ πιθανό κι αυτό. Λοιπόν, έχω λέξη. Έχω λέξη φανή πολύ δυνατή. Μία από τις πιο όμορφες, εύηχες, ωραίες λέξεις.
1: Και εγώ σου έχω λέξη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύηχη και ούτε πολύ ωραία, αλλά πες μου τη δική σου.
0: Ωραία. Να ακούσουμε το τραγούδι και αμέσως μετά να κάνουμε το ενθετάκι των λέξεων. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.

0: You Are My Victory. Rock Radio Mikkel live από Θεσσαλονίκη, 104.7 στα FM, www.rockradio.gr για τους φίλους μας που μας ακούν αυτή την ώρα στο διαδίκτυο.
1: Δεν με βλέπεις όμως.
0: Σε βλέπω.
1: Τώρα με βλέπεις, μου δώσε το τηλέφωνο βρε αγόρι μου.
0: Τι πράγμα?
1: Και μετά κάνω, μικροφωνίζω τα βάζω τα ακούστικά.
0: Όχι, δεν μικροφωνίζεις, είσαι κουκλάκι σήμερα.
1: Γιατί πάω είσαι κουκλάκι. Έτσι, γιατί μετά βλέπω τι να κάνεις on.
0: Έτσι, έτσι, εκπαιδεύω για να βρίσκεις τους τρόπους να ξεπερνάμε τα τεχνικά μας προβλήματα.
1: Μας εκπαιδεύεις, τι λες τώρα καλέ.
0: Ναι, Φανέλα μου, λοιπόν, να σου πω τη λέξη.
1: Να μου πεις τη λέξη θέλω.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Στο ενθετάκι, το οποίο θα είναι ένα μόνιμο ένθετό μας αυτό το παιχνίδι με τις λέξεις και τις φράσεις.
1: Mm-hmm.
0: Και θα είναι και, θα έχουμε και χορηγό την Thes Energy, μια εταιρεία που σε συνδέει με όλους τους παρόχους ενέργειας. Εμείς αναζητούμε την ενέργεια τη ραδιοφωνική εδώ. Από σήμερα θα έχουμε και την κανονική ενέργεια, αυτή που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας, στις επιχειρήσεις μας.
1: Έτσι που έχουν πάει τα πράγματα.
0: Έτσι
1: θα μας πεις λίγα παραπάνω πράγματα.
0: Θα σας πω. Πρώτα πάμε στη λέξη.
1: Πάμε στη λέξη.
0: Άκου. Υπέροχη λέξη, φανή ελληνική, σύντομη, εύυχη, πανέμορφη. Εσμός.
1: Εσμός.
0: Oh yes. Oh ναι.
1: Τι λες παιδί μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτι ψυχανομίζουμε ότι αυτή τη λέξη την βρήκε ο Μιχάλης.
0: Έχω σύμβουλο, ναι.
1: Ε?
0: Έχω σύμβουλο.
1: Εσμός.
0: Εσμός.
1: Δεν είναι θεσμός.
0: Όχι. Ένα θου.
1: Ναι, χωρίζει.
0: Ναι.
1: Εσμός, κάτι που ήθιστε, κάτι που...
0: Imagine Dragons και έρχομαι να σου πω.
1: Ναι.

0: Imagine Dragons Believer. Λοιπόν, δεν έχεις καταλήξει κάπου μάλλον, ε?
1: Όχι.
0: Όχι, λοιπόν.
1: Δεν έχω καταλήξει.
0: Εσμός είναι ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, ζώων ή εντόμων.
1: Δηλαδή...
0: Οι οποίοι συγκεντρώνονται και δρούν μαζί.
1: Δηλαδή, κάνω
0: μια... Τι είναι αυτό που ακούγεται, Φάνη μου, το κινητό
1: Αχ,
0: σου.
1: Εγώ, ναι.
0: Ναι. και συνήθως χρησιμοποιείται με αρνητική ή υποτιμητική, ηρωνική σημασία.
1: Δηλαδή...
0: Εσμός κολάκων, εσμός απατεώνων. Ένα σύνολο ανθρώπων που δρούν όχι, με όχι θετικό τρόπο. Η ετυμολογία της προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη εσμός. Αρχικά δήλωνε σμήνος μελισσών που άφηναν την Κυψέλη για να πάνε να κάνουν κάπου αλλού μια άλλη απικία.
1: Αυτό δεν είναι από μένα τώρα.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι από σένα. Είναι το τραγουδάκι μας.
1: Α, εντάξει, δεν είναι.
0: Η μεταφορική της σημασία είναι ένα άτακτο, θορυβόδες, ενοχλητικό ή επικίνδυνο πλήθος ατόμων.
1: Εσμός, είπα, λέει, δεν, έχει εσμός, καλή χρειά,
0: δεν έχει καλή χρειά. Ενώ είναι τόσο κίνη... όμορφη,
1: ναι,
0: λέξη. Έχει...
1: Γιατί το παραπέμπει και στο θεσμός.
0: Ναι, αλλά
1: που
0: δεν έχει καμία.
1: Ένα κύρος, αλλά...
0: Δεν έχει καμία σχέση με
1: το θήτα έκανε πολύ δουλίτσα, ναι. Δηλαδή, αλλά εδώ.
0: Δεν την έκανε.
1: Δεν την έκανε.
0: Έχεις να μου πεις κάποια λέξη εσύ, μήπως? Να μετεστάρεις τις...
1: Ναι, έχω.
0: Για πες.
1: Πυλοερέκτηση.
0: Πώς?
1: Πυλοερέκτηση.
0: Πυλοερέκτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ δεν βρίσκουμε τις δυσύλλαβες, θα βρούμε τις οχτασύλλαβες.
1: Είναι σύνθετη λέξη και λατινική.
0: Και για πες μας.
1: Πυλοερέκτηση.
0: Ναι, δεν πάει το μυαλό μου πουθενά. Στον πυλό πάει, αλλά στο ερέκτηση.
1: Είναι μια φράση που τη χρησιμοποιώ εγώ συνήθως όταν ακούω ένα τραγούδι που το έχουμε κάνει και θέμα. Είναι η ίδια λέξη που λέμε φρίζων. Είναι πύλο που είναι η τρίχα. Και η ερέκτηση,
0: η τρίχα
1: ναι. Στα λατινικά, είναι το τσουτσούριασμα, το ρήγος που νιώθει ξαφνικά.
0: Που μουσικώνεται η τρίχα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και
0: αλήθεια.
1: Λέμε πυλοερέκτηση.
0: Απίστευτο.
1: Λέμε, αντί για φρίζουν, πυλοερέκτηση.
0: Έτσι θα το λέμε.
1: Αντίστοιχο.
0: Έτσι θα το λέμε από εδώ και πέρα.
1: Πυλοερέκτηση είναι λίγο μεγάλο, γι' αυτό
0: δεν
1: λέμε το φρίζουν. Εντάξει. Και όλα αυτά, ποιος μας τα προσφέρει?
0: Ναι, μας τα προσφέρει και θα μας τα προσφέρει κάθε Κυριακή σε κάθε εκπομπή η Thess Energy. Μια καινούργια εταιρεία την οποία την έφτιαξα εγώ, Φανή.
1: Μπράβο, Δημητρούλη.
0: Η οποία κάνει τρία πράγματα συγκεκριμένα. Ένα, σου παρουσιάζει όλες τις επιλογές όλων των τιμολογίων, όλων των παρόχων. Σου παρέχει την συμβουλή της αν την ζητήσεις. Δύο. Και τρία, σε συνδέει με τον πιο απλό τρόπο από τον καναπέ σου. Από το γραφείο σου, από το κινητό σου, με όποιον πάροχο θέλεις, με όποιο τιμολόγιο θέλεις εσύ.
1: Α, αυτό επειδή το έχω ζήσει πρόσφατα, γιατί εγώ δεν μπορώ να ασχολούμαι με αυτά, το έκανα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Λέω, Δημήτρη, εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ. Κάντο και έγιναν όλα τσακ μπαμ χωρίς να κουνήσω το δαχτυλάκι μου.
0: Τα τηλέφωνα στα οποία μπορεί κανείς να απευθυνθεί είναι το 2-3-5-6-98. 2-3-5-6 στη σειρά τη Άννα.
1: Μ' αρέσουν οι άσοι.
0: Σαρυπές και εμένα. 6-98 και στο κινητό 6-9-49-6-17. 4-0-6. Θες energy, κάθε Κυριακή θα είναι εδώ παρά μας.
1: Θέλουμε energy.

0: τραγουδάρα κι αυτή. A long train run. Κι άλλο τρένο βάλει.
1: Τι είναι σήμερα με τα τρένα. Τρία τραγούδια με τρένα έχεις βάλει. Ας σε πάρω να φύγουμε είμαστε. Πω και δεν μένω σε τρένο.
0: Αχ, ούτε εγώ δεν θέλω με τίποτα.
1: Τις προάλλες η φίλη μου η Γιώτα έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, πάνε να φύγουν με το τρένο,
0: ναι,
1: και λέει πληρώνουν το εισιτήριο και σε 15 λεπτά λένε «Α, είχε γίνει ένα θέμα, είχε πέσει κάποιος και είχε σκοτωθεί τέλος πάντων στις γραμμές». Λέει «Κλείνουν λέει, οι γραμμές, δεν μπορείτε λέει, να φύγετε». «Εντάξει, λέει, δώστε μας τα εισιτήρια πίσω». Λέει «Δεν μπορούμε» λέει.
0: Και πώς θα γίνει, θα μείνουμε με το εισιτήριο.
1: Τίποτα.
0: Εμφύμιο.
1: Ναι, εμφύμιο. Λέει «Και γιατί κόψατε εισιτήρια, τι να σας πούμε, δεν ξέρουμε, δεν...» Άντε βγάλε άκρη τώρα.
0: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Και
0: δεν βάζουμε μυαλό με τίποτα.
1: Αυτό το ωραίο τραγουδάκι.
0: Πού πάει, πού πάει.
1: Σε ένα γλυκούλι εκεί στη Βέρεια που μας ακούει τώρα και στη μανούλα μου και στον παπά μου. Φιλιά πολλά.
0: Και τα δικά μου από την καρδούλα μου.

0: Summer of 69 για την κυρία και τον κύριο Βέρο.
1: Ναι.
0: Που φτιάξαν αυτό το ποίημα που έχω εδώ απέναντί μου.
2: Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
0: Διαφημίσεις φανεί.
2: Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Και στο τηλερής.gr.
8: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr, για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
9: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7. Rock Radio. Entertainment alone.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Studio Rock Radio Mikel 104 και 7 live από τη Θεσσαλονίκη, ακριβώς 25 λεπτά πριν από τις 12 φανέ. Πολλά τραγούδια του Bruce αγαπώ, αλλά σε αυτό έχω μια δυναμία. Είναι το Bobby Jean από τον δίσκο του Born in the USA.
1: Όχι, και δεν είσαι ο μόνος.
0: Ναι.
1: Νομίζω έχουμε... ένα από τα αγαπημένα του είναι και το Κωνσταντίνου που μας ακούει και είναι στον δρόμο, καλό δρόμο, παιδιά.
0: Και αυτός Χαλκιδική.
1: Και αυτός Χαλκιδική.
0: Όπου γίνεται χαμός, το βλέπεις και πριν, έτσι.
1: Και στη Θέρμη, το γνωστό θέμα εκεί πέρα, έχει κινησούλα.
0: Και φυσικά.
1: Πείτε μας και εσείς που
0: ναι,
1: είστε
0: ακριβώς.
1: Και τι
0: ακριβώς. Αν συναντάτε κάπου σε κάποιο σημείο διαφορετικό, πιο πέρα από την έξοδο της πόλης, κάποιο πρόβλημα, καλό είναι να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Mm-hmm. 2-3-10-25-104-7. Και μέσω διαδικτύου, είτε στο Rock Radio είτε στο The Record Show, στην εκπομπή μας θα μας βρείτε. Ναι, Φανούλα μου.
1: Να σου πω τώρα για αυτό το μαγικό κολάρο. Για τα, για
0: α, για πες, ναι, μας το ξεκίνησε, αλλά λοιπόν, μας το άφησε στη μέση. Ναι,
1: ναι, είπα, τι επιλέγεις, δορυφόρους ή κολάρο.
0: Ωραία, πήγαμε
1: πήρες
0: στο διάστημα.
1: Πήρες δορυφόρους. Τώρα ωραία. Πάμε. Μία κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι δημιούργησε ένα έξυπνο κολάρο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να μεταφράζει σε πραγματικό χρόνο ήχους σκύλων και γατών. Σε ανθρώπινη γλώσσα δηλαδή.
0: Να μας λέει δηλαδή τι, όταν γαυγίζει ο σκύλος, τι λέει.
1: Τι ακριβώς μας λέει, απίστευτο. Η συσκευή με το όνομα Petty Chat χρησιμοποιεί AI,
0: ναι,
1: και έχει εκπαιδευτεί με πάνω από 1,5 εκατομμύριο δείγματα ήχων κατοικιδίων. Λένε ότι υπάρχει ακρίβεια 90% είδομεν. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Το παρήγγειλες, το παρήγγειλες.
1: Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα, και... αλλά έχω μια τρέλα.
0: Έχεις και κόσμο εκεί, έχετε συνομιλίες καθημερινές εκεί.
1: Εγώ τους καταλαβαίνω και χωρίς κολάρο.

0: Και αυτό μεγάλη δόξα τραγούδι φανεί. I was made for loving you. Από τους Kiss μέχρι και στις δίσκο χορευόταν αυτό το τραγούδι.
1: Classic. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι το τραγούδι του Μπρους, όπως τα λέγαμε, λέει η κοπέλα του Κώστα η Μαρία, ότι ο Μπρους, ο Κώστας, έπαθε φρίζον με
0: φρίζον,
1: τον...
0: Φρίζον.
1: Και μετά το διορθώνει η Μαρία και λέει πιλοερέξιον. Πιλοερέκτης. Εντάξει. Γιατί να πω, μπράβο.
0: Μ' αρέσει που έβαλε και την αγγλική version. Πιλοερέξιον.
1: Μπουρζουαζί.
0: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Πάμε από τους Kiss ένα ιταλικό τραγούδι, φανεί. Να δούμε πώς θα ακουστεί. Για πάμε.

0: Νεσούλα.
1: Bella, bella,
0: bella, bella.
1: Molto bella. Πού δεν σε πήγα καθόλου σήμερα?
0: Πού δεν με πήγε? Δεν με πήγες στα σκιστά μάτια.
1: Έμα, ναι,
0: για πάμε λίγο.
1: Άκου τώρα προσεκτικά, φίλε μου. Κινέζικη εταιρεία προσφέρει bonus 130% πάνω σε εργαζομένους που τρέχουν 100 χιλιόμετρα το μήνα. Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε με στόχο την πρόθεση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, ωστόσο έχει προκαλέσει λίγα θέματα, γιατί λίγο το άγχος να πετύχουμε το στόχο μας.
0: Το βρίσκω πολύ εξαιρετικό και πολύ χρήσιμο. Γιατί ένας υγιής άνθρωπος είναι και πιο αποδοτικός στη δουλειά του. Αυτό είναι
1: δεδομένο.
0: Ναι, και
1: πιο χαρούμενος.
0: Έτσι.
1: Και έχει και πιο πολλές ιδέες.
0: Ναι.
1: Και τι άλλο.
0: Την ώρα της δουλειάς ή εκτός δουλειάς?
1: Δηλαδή
0: το,
1: στο σύνολο.
0: Το 8 άρωμα το κάνω τρέξιμο δηλαδή?
1: Όχι, βρε παιδί μου, εκτός δουλειάς. Υπάρχει μια εφαρμογή fitness που προωθούν αυτόν τον τρόπο ζωής. Δηλαδή να μην κάθονται και βλέπουν τηλεόραση ή δεν κάνουν πράγματα.
0: Αυτό που κάνουμε εμείς δηλαδή συνέχεια.
1: Τι κάνουμε εμείς?
0: Είμαστε σε ένα καναπέ και βλέπουμε μια τηλεόραση ή μια οθόνη.
1: Τι λες μωρέ που το κάνουμε εμείς πλέον? Νομίζω έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Τι?
1: Γυμνάζεται ο κόσμος πιο πολύ από ό,τι παλιότερα.
0: Εσύ πας στα γυμναστήρια και τα βλέπεις.
1: Και εσύ έχεις ποδήλατο.
0: Εγώ έχω το ποδήλατο μου.
1: Και αυτό δεν είναι τρόπος υγιεινός άσκησης?
0: Οπωσδήποτε και το συστήνω σε όλους.
1: Εσείς
0: που χρησιμοποιείτε μηχανάκια με βενζίνες και με καυσαέρια, πάρτε ένα ποδηλατάκι ηλεκτρικό και θα κάνετε τη δουλειά σας και υγιεινά και ωραία και θα γυμναστείτε
1: κιόλας. Και εμένα είπες θα μου βρεις ποδηλατάκι και
0: θα
1: με βρήκες ακόμα.
0: Θα βρούμε.
1: Λοιπόν, τώρα όμως λέει η Μαρία ότι πάνε από πολύ γύρω, έχει ροή.
0: Ναι.
1: Όχι να κολλήσουν, άνετα πάει ο δρόμος από πολύ γύρω.
0: Ναι, από πολύ γύρω συνήθως έχει μικρότερη κίνηση. Ωραία, ωραία. Πάμε τώρα, πήγαμε Ιταλία, πάμε λίγο Γαλλία. Τι λες?
1: Πάμε.
0: Λίγο πριν τελειώσουμε.
1: Όλη την Ευρώπη.
0: Άντε, Παρίσι.
1: Και μετά ένα Ισπανικό.
0: Yes, έρχεται.

0: πόσο αγαπημένο και αυτό φανεί, ε.
1: Ναι.
0: Sky High Jigsaw.
1: Νόμιζα να πει για τον φίλο σου εδώ. Πόσο αγαπημένο είναι αυτό ο φίλο που όλο μιλά για αυτό το φίλο σου, τον Μπέκ που τον γνωρίζω κι εγώ.
0: Ο κύριο Δημήτρη Μπέκα είναι εδώ. Πολύ καλό μου φίλο, αγαπημένο μου φίλο και μέντορά μου σε κάποια πράγματα.
1: Δημήτρη
0: Μπέκα.
1: Γιατί Μπέκ το
0: ξέρω. Εγώ το λέω Μπέκ γιατί είμαστε φίλοι από παιδιά.
1: Μου θυμίζει έναν Άγγλο ηθοποιό. Έλα Δημήτρη, πε μια ένα γεια.
2: Γεια σε όλους τους ακροατές του Rock Radio 104,7.
0: Έτσι.
1: Έτοιμος.
0: Ο Δημήτρης, ο οποίος οργανώνει εκδρομές κοντά και μακρύτερα. Και κάποια στιγμή θα μας πάει εκδρομή, γιατί μας λείπει πάρα πολύ η εκδρομή. Ειδικά εμένα.
1: Και μάλιστα είπε ότι ναι, είχε ένσταση. Όχι, λέγει, η μαροκινή κουζίνα η νούμερο ένα στον κόσμο.
0: Ναι. Για πες Δημήτρη, πες μας λίγο τη γνώμη σου επί του θέματος.
2: Μεσογειακή κουζίνα.
0: Το Μαρόκο έχει Μεσόγειο. Από τη Μεσόγειο βρέχεται. Ίσως επηρεάζεται και από αυτό.
2: Λίγο.
0: Ποιος μας ζήτησε Queen, Φανή?
1: Το μαράκι μας.
0: Από το Μαρόκο πήγαμε στο μαράκι.
1: Από το Μαρόκο πήγαμε στο μαράκι. Okay. Και καλό ταξιδάκι.
0: Πρώτο τελευταίο τραγούδι, Φανή. Another one bites the dust.

0: Αυτό είναι η σιρήνα του τέλους, Φανή.
1: Έτσι. Χτυπάει το κουδούνι. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία παρέα. Είμαστε κάθε Κυριακή εδώ, είμαστε το On The Record Show live από τις 10 μέχρι τις 12 με Φανή Βέρου
1: και Δημήτρη Λαδόπουλο. Εδώ στο Rock Radio. Σας περιμένουμε την άλλη Κυριακή.
0: Εννοείται, και μην ξεχνάμε ότι
1: μαζί είναι πάντα
0: καλύτερα.
1: Και κάτι ακόμα δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τι λέμε πάντα,
0: Φανή?
1: Είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε και
0: αυτά
1: που επιτρέπουμε να ακούμε. Μακριά από τους toxic, μόνο θετικά πράγματα. Κάντε και μια βουτιά για μας. Φιλιά πολλά.
0: Bye bye.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go
0: better with rock. Πάμε για Rock Radio Stop 10 για την επόμενη ωρίτσα εδώ στους 104,7 Rock Radio. Μικέλ, το Rock Radio Stop 10, όπου είναι μια χορηγία dealeries.gr, The Electric Store στην Νεάπολη, Ζάκα 12. Είμαστε και σε απευθεία σύνδεση στο ραδιοδράμα 99,1 και για ολόκληρο τον πλανήτη είμαστε παραούλα από το site μας rockradio.gr. Το Rock Radio Stop 10, όπου το 50% ανοίξει σε εσάς. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο clips. Τώρα 50% ανοίξει σε όλες τις εκπομπές. Εδώ στους 104,7. Πέμπτη στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση σε απευθεία σύνδεση. Και φυσικά Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να θυμηθούμε τα top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
14: Not to understand music.
15: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: The Rumblet, The Fallen.
15: Number 9.
0: Emma Rosa, Good Enough.
15: Number 8.
0: Lou Gramm, Young Love.
16: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
15: Number 7.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
16: It's in the stars, it's up the story.
15: Number 6.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
15: Number 5.
0: Generation Radio, The Melody.
16: Melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
15: Number 4.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
16: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
15: Number 3.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
17: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
15: Number 2.
0: Reeve Stimson, Too Late.
18: Too late, too late, has it gone too far?
15: Number 1.
0: Skindred, Can I Get A...
19: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
13: Rock Radio 104.7
20: και στο
21: tileris.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
14: Not to understand music.
15: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
22: Hey, this is Lou Gramm, a Foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
15: Number 10.
0: Ο μοναδικός Lou Gramm ουσιαστικά μας αποχαιρετά δύο δέσεις πιο κάτω και έτσι ξεκινάει το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Το Young Love έχει κάνει κορυφή, είναι ανετό.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία. 5η 11 Ιουνίου στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση του Rock Radio. Τα πτένη θερμοκρασία που είναι μια χορηγία από το κατάστημα Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά και υλικά. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetra Lux, επικοινωνήστε 2310-20-55-82. 28 βαθμοί Κελσίου και υγρασία στο 65%. Η θερμοκρασία ό,τι αφορά το κατάστημα Σταύρος Κωνσταντινίδης. Τώρα πάμε στο δελτίο καιρού. Thessaloniki weather. Μια χορηγία από το Πολόνια, Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Για την Παρασκευή 12 Ιουλίου σε Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη αποφόρηση ψηφίσει 3 με 5 και το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο, γιατί ακούτε σε επανάληψη το Rock Radio στα 10, Σάββατο και Κυριακή έθριος ο καιρός, θερμοκρασία να

καλησπέρα μου στο δικό μας το Γιάννη Δημητρόπουλο. Τον ακούτε Παρασκευή 11 το βράδυ. Σήμερα Πέμπτη, πρώτη μετάδοση. Rock Radio στα 4:11 το βράδυ. Μετά το Top 10, Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρος. Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 8. Rock Radio Μιχέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ενώ το Σάββατο στη μία Γιάννη Σιμαράκη μετά το Top 10 Κυριακή Σάκη Γιουβανούδη. Μία θέση πιο πάνω βρήκαν χώρο και η Ομαρόσα και ανέβηκαν στο νούμερο 8 με το Good Enough. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάρο με τηλερή.gr The Electric Store. Όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σάκα 12 στην Νεάπολη.

Στην κορυφή του Rock Radio Top 10 βρίσκονται για δύο εβδομάδες οι Skinred. Και τους βρούμε εκεί ψηλά. Θα την αλλάξουν για τρίτη εβδομάδα. Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Το 50% ανοίξει σε εσάς. Ψηφίζετε στο rockradio.gr. Το άλλο 50% σε εμάς, στις εκπομπές. Rock Radio Μικέλ, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας. Από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Είναι αυτή η απίστευτη ποιότητα. Για πάμε μία δες πιο πάνω. It's Rock Radio's Top 10. Number 10. Rock Radio. Rich girl. 104.7. And you're gone too far. Rock Radio's Top 10. Number 7. Είπα και εγώ θα κινήσουν όλα ομαλά στο Rock Radio's Top 10. Ναι καλά. Εδώ Παρασκευή βράδυ κλείνει το flyover για 48 ώρες. Πού να κινήσουν καλά. Παραμένουν σταθεροί. Δεν παλάς ο Μικ Τζάκερ και ο Κίθ Ρίτσαρντς. Μένει σταθερός στο νούμερο 7. Είναι οι Rolling Stones και μας πάνε στα αστέρια. In the stars.

Παρέμεινα σταθερή στο νούμερο 7 αυτή την εβδομάδα. Rolling Stones in the Stars. Εντάξει, σημαίνει και αυτό. Με την Ελλάδα σου θα πας, Mick Jagger. Κύπριστε. Και αυτό δεν είναι η χώρα. Κάτσε να δούμε τι σημαίνει τώρα για να ακούσουμε στο νούμερο 6. Δεν τα κινήθηκε τίποτα. Α, πάμε. Τα 3 βήματα. Βάθος βάρος. Rock Radio Stop 10. Παρέα με τηλερίς.gr.

0: Number 6.
1: Δεν παλάει ο Μάικλ Μακδόναλντ ή ο Keith Urban. Και εσύ με την Ελλάδα σου θα πας. Δεν κουνιούνται. Σταθερή στο νούμερο 6. We go back like a 1970 cat.

μοναδική συνεργασία. Ζωντανός τρίτος ο Michael McDonald παρέα με τον Keith Urban. We go back. Παρέμενα σταθερή στο νούμερο 6. Θα έχουμε μετακίνηση στο νούμερο 5, ακριβώς στη μέση. You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 5. Καλά, τι νομίζεις, τόσο εύκολα θα ξεφύγεις από το ποτηλιάρισμα? Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ποτηλιάρισμα. It's Generation Radio, δεν κουνιούνται και αυτοί στο νούμερο 5. Standing here at work, going through the motions. I got the country radio on.

0: μία μελωδία και περνάει όλη σου ζωή από μπροστά. The German Generation Radio και το The Melody που αλλού.
1: Rock Radio 104.7.
0: Hello, Radio Michael. Σακώνουμε τα καβεδάκια μας, τα snacks μας. Τι είναι το στέκι μας? Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
9: We have the most gadgets.
10: Now back to the music.
11: Back to the music.
9: And the most gimmicks.
12: You better start thinking. Start thinking.
13: Rock Radio.
12: Start thinking.
13: Θεσσαλονίκη.
0: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10. Στον τύρι Τζο Τζο Βακάνος παρέα με την Ερίστερη.gr και δικός μου χορηγός. Όλα αυτά φυσικά στο 104,7. 27 χρόνια τώρα. Rock Radio Μικέλ. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1. Και φυσικά online rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Ποια τραγούδια έχουμε συναντήσει ως τώρα? Ξεκινήσαμε λοιπόν στο νούμερο 10 με τον Luke Graham να υποχωρεί δύο θέσεις και να μας αποχαιρετά με τον Young Love. Στο νούμερο 9 ανέβηκαν μία θέση οι Ιταλοί The Ramblet με το The Fallen. Το ίδιο συνέβη στο νούμερο 8. Μία θέση πιο πάνω ανέβηκαν οι Emarosa με τον Good Enough. Από εκεί και πέρα. Στο νούμερο 7 οι Rolling Stones με το In The Stars παρέμειναν σταθεροί. Το 6 το ίδιο. Ο Keith Urban παρέμει με τον Michael McDonald. We Go Back. Το ίδιο στο νούμερο 5, Generation Radio με το The Melody, παρέμειναν σταθεροί. Θα παραμείνουν σταθεροί και οι Skinheads στην κορυφή για τρίτη εβδομάδα. Είδαμε καινούργιο νούμερο 1. Πάντως στο νούμερο 4, δεν έχουμε μετακίνηση. Ο Michael Stipe και ο Andrew Vatt με το εκπληκτικό I Play The Fool παραμένουν σταθεροί και αυτήν εδώ την εβδομάδα.
14: Not to understand music.
15: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.

Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο 2310-251-051 για όλες σας τις ασφάλειες. Πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 5η 11 Ιουνίου. 11 Ιουνίου το 1969 γεννήθηκε.

από τους Temptations το 1947, Glenn Leonard. Cry me an ocean of one-liners. Και βέβαια το 1940, Joseph DiNicola από Joey and the Starlighters. Δημοπλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

0: Bill's Top 10.
1: Gilbert Ben.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10. Number 3.
2: Κορίτσια, ladies, μετά από δύο εβδομάδες υποχωρούν οι Wallis Kindred από την κορυφή και υποχωρούν στο νούμερο 3.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μοτομάλα μας Πιτσέβες Αγίου Δημητρίου 46. Εκείνο ο Ανδρέας, είτε κάνετε στάση Αγίου Δημητρίου 46 να συνοηθείτε για να σας έλειψα τις βλάβες σας, μοτοσυκλέτες και τα σκούτερ σας, ή επικοινωνείτε στο 231-2-95-95-97. 11 Ιουνίου γυρνάω στο 1977. Πάλι μπλεξίματα ο Τζος Τράμερ, τον Κλάς παρέα με τον Τόπερ Χίτεν, όπου του βγάζουν στο κελί στο Νιουκάσελ, γιατί δεν εμφανίστηκαν να καταθέσουν για μια υπόθεση σε ξενοδοχείο που είχαν μείνει και είχαν κλαπεί οι μαξιλαροθήκες. Πετσέντες παίρνουν μπουρνούδια, μαξιλαροθήκες. Μαξιλαροθήκες. Πάγα πρόστιμο 100 λίρες το 1977. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας Μιτσέβετ Αγίου Δημητρίου 46.

0: 104.7.
1: Hello, we are Intelligent Music Project
2: and you're listening to
3: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: Number 2.
4: Μια βέσπια πάνω Intelligent Music Project με το No Flame No Game και θα ταξιδέψετε με Sunfly Travel και τη Μαρία Σούλη σε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξάρτητους προορισμούς. Στην περιοχή Λευκού Πύργου το Sunfly Travel, τηλέφωνο 231 0 280 500.

0: καινούργιο νούμερο 1. Αλλά πρώτα θα πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalia Sanme στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε. Μπείτε μέσα, Natalia Sanme, Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίζω ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και για δύο εβδομάδες στην κορυφή είναι η Stereophonics. So there's always gonna be something.
1: Flashback.

0: Flashback.
1: Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Star 10 με Natalie Sandman, Instagram αλλά και στο Facebook. Σε εκπληκτικά σχέδια. Ζωγραφισμένα στο χέρι. Ρούχα, αξεσουάρ και άλλα πολλά. Συναντήσαμε στην κορυφή για δύο εβδομάδες. Stereophonics, there's always gonna be something. Πάμε γρήγορα στο κεντρικό μου χορηγό. Πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: You're listening to Rock Radio's Top 10. 104.7 Rock Radio.
5: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
4: Number 1.
1: Ολοκένουργιο νούμερο 1. Ο μοναδικός Reeve Stimson, ανεξάρτητος, ωραίος. Έφτασε στην κορυφή. Too late. Αυτό είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1. Κώστα Κουσκούνη. Και κυρίες και κύριοι, Reeve, my friend, μου γράφει. Ο Κωστάκης. Γεια σου, Κωστάκη μου.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallen.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
3: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project. No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson. Too Late.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς από αυτή τη στιγμή μπορούμε να μπούμε στο rockradio.gr, να δούμε και τα 10 βίντεο clips και να ψηφίσουμε για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρώτη μετάδοση είναι Πέμπτη στις 10 το βράδυ, Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι, σε επανάληψη. Εμείς φυσικά μαζί τα λέμε από Δευτέρα έως και Παρασκευή δύο φορές. Μία με τρεις στο Double Trouble, 9-11 το βράδυ, 37 χρόνια Night Tracks. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρη Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το rockradio.gr και την Τίνα Βενιέρη. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου. Κεντρικός μου χορηγός, dealeris.gr, στην Άπολης ΑΚΑ 12, The Electric Store. Όλες οι επόμενες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Είναι το Rock Radio Mikkel στους 104,7, ακόμα τα καφεδάκια μας. Πρώτα Mikkel της Ελλάδας και του πλανήτη. Είναι το στέκι μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99.1 για την απευθείας σύνδεση. Πάμε τώρα στην θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνάς 1, γωνία εκεί. Υδραυλικά είδη, ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα Tetralux. Flashback, Natalia, Σαν Μιρή, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, σπάθεια, σκέδαση. 5 λεπτά, τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενεθλία, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο μάλα μας πίτσε με Σαγίου Δημητρίου 46. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικία της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly Travel. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά, ρούχα, ό,τι σχέδιο θέλετε ή αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Τις Πέμπτες, 11 η ώρα, καταφάνει ο μικρός μου Απόστολος Baby Baby DJ. Το Σάββατο, στη Μία Γιάννης Ιμπαράκης. Την Κυριακή, Σάκης Γιουβανούδης. Είστε στο θαυμαστό κόσμο του Rock Radio Mikkel. Και μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ. Bye bye.

0: Hi everybody, how you all doing? This is Steve Overland from the band FM and you're listening to Rock Radio 104.7.
1: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
8: Τι εκεί.
7: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
8: Ναι.
7: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Now back to the music.
11: I didn't like him. What's to like?
10: Rock Radio.
12: What?
13: Hello there.
10: Greetings via satellite.
13: You mind if I ask your name?
10: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Και στο τηλερίς.gr.
7: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: We've got our fingers on the pulse of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Radio's Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson, Too Late.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: To the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο τηλερής.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Via satellite.
8: You just sit back and enjoy the magic of rock.
7: Θεσσαλονίκη, Greece. This is Rock Radio 104.7.

catching your scent on someone else in a crowded space.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Φωτεινή Παπάζογλου πίσω το μικρόφωνο και για 2 ώρες από τις 3 μέχρι και τις 5. Εδώ παρεούλα μαζί σας και αυτή την Κυριακή. Και να με ρωτιέστε πού, μα πού αλλού, στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ξεκινήσαμε με Simple Minds από το 1985, Alive and Kicking, γιατί είμαστε εδώ, παρεούλα, με όλους όσοι οδηγείτε προς κάποια παραλία ή όλοι όσοι βρίσκεστε στην πόλη. Όπως και να έχει, παρεούλα θα κάνουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνη.

0: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Back to the music.
2: Oh, yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
1: Rock radio via satellite.
2: Pump it up loud. Wild, wacky.
1: 104.7.
3: Rock Radio Michel, στους 104,7, Θεσσαλονίκη.

Εδώ στο στούντιο λοιπόν, στους 29 βαθμούς σήμερα, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη με αρκετή υγρασία, 36%. Ωστόσο, ηλιοφάνεια σχετικά με αυτά που έλεγε το Σαββατοκύριακο ότι θα βρέχει και ότι δεν θα μπορέσουμε να πάμε τελικά για μπάνιο. Όσοι πήγατε ή όσοι είστε στη θάλασσα ήδη, απολαύστε όσο περισσότερο μπορείτε. Το ελληνικό καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε.

Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα για μπάνια, διαβάζω εδώ ότι οι ξαπλώστρες ξεκίνησαν ήδη να είναι από χρυσάφι, καθώς ξεκινάνε από 5 έως 370 ευρώ για ένα μπάνιο στην Αττική, και φαντάζομαι και στη Χαλκιδική δεν θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.

Όπου και αν είστε όμως, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε πάρα πολύ καλά και φυσικά να είστε εδώ παρέα με μας στους 104,7 Rock Radio Mikkel. Φωτεινή Παπάζογλου μέχρι και τις 5 μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο Tileris.gr.
5: Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Είμαστε εδώ λοιπόν στο Rock Radio Mikkel στους 104,7. Και μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα και την αγάπη σας, και αυτό είναι πραγματικά υπέροχο.

Από INXS, Beautiful Girl, εξαιρετικά αφιερωμένο στη Ραχίλ που μας ακούει από το Βερολίνο, στο Θάνο, στη Μαρία και στο Βασίλη.

Και συνεχίζουμε με έναν υπέροχο καλλιτέχνη, τον Chris Isaac και τον Blue Hotel. Χθες παρουσιάστηκε στο θέατρο Λυκαβητού στις 13 του μήνα. Blue Hotel. Βαθιά βελούδινη φωνή. On a lonely highway. Έχει κατακτήσει χωρίς υπερβολή τα πάντα. Έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το εμβληματικό Wicked Game. Και φυσικά από το Baby Did a Bad Bad Thing και αυτό που ακούμε, το Blue Hotel.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Graham, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumbling, The Fallen.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A... Can I Get A...
0: Can I Get A... Can I Get A... Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson, Too Late.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

Αυτό ήταν το number 5 στο top 10 του Rock Radio Mikkel στους 104,7 στα FM. Για να ψηφίσετε κι εσείς, δεν έχετε παρά να μπείτε στο www.rockradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

Πάντως πρέπει να συμφωνήσετε ότι τα vibe μιας live συναυλίας είναι πολύ διαφορετικά. Αυτή είναι η John Jett και Wild Thing εδώ στους 104,7 Rock Radio Mikkel. Φωτεινή Παπάζογλου, πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μέχρι και τις 5 παρεούλα.

Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί η Θεσσαλονίκη μας μπήκε στο ρεκόρ Guinness. Γιατί σήμερα εκατοντάδες χορευτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους για να σπάσουν το ρεκόρ με τη μεγαλύτερη και ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Ας θυμηθούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια το ρεκόρ κατήχε με 745 άτομα η Κύπρος, ενώ στις 12 το μεσημέρι σήμερα πάνω από 750 ανθρώπους κάθε ηλικίας και καταγωγής συμμετείχανε σε αυτή την υπέροχη γιορτή χορογραφίας ζεϊμπέκικου εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο www.rockradio.gr καθώς και στο 2310 25 104 και 7.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και να ξεκινήσαμε ήδη να ακούμε Can't Stop από Red Hot Chili Peppers, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον καιρό.

Ο καιρός φυσικά είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη λοιπόν, γενικά αίθριος, άνεμοι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο τώρα, 15 του μήνα, γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, πιο πυκνές στα υπηρωτικά. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 έως 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και μην ξεχνάτε, το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

μοναδικός Bob Marley και Could You Be Loved από το 1980. Να δώσω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στη Ρένα, στην Εύα και στον Ντέιαν που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και μας κρατάνε συντροφιά, όπως ελπίζω και εμείς, με καλή μουσική. Εδώ, στο Rock Radio 104,7, Μικέλ, Φώτινη Παπάζογλου, είμαστε στα 26 λεπτά μετά τις 4 για ένα περίπου μισάωρο ακόμα παρέα.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor. Professor, let her rock. Professor, rock.
5: Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide. One.

Εδώ είμαστε, 1991 και Unbelievable από EMF. Για όλους εσάς τους απίστευτους ακροατές του Rock Radio Μικέλ στους 104,7.

Και όπως μας λένε οι New Radicals, go get what you got. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Να δώσω λοιπόν τα φιλιά μου κι εγώ από την, μάλλον στην μαγευτική καβάλα στο παλιό συγκεκριμένα και στους αγαπημένους μου Στέλλα, Παναγιώτη, Θούλη και φυσικά Γιώργο.

Και επειδή το ίντερνετ μας φέρνει κοντά, φιλιά και στο Βόλο, στον αγαπημένο Χρήστο και την παρέα του. Τώρα, Sympathy for the Devil από τους εμβληματικούς Rolling Stones.

Έτσι δεν τελειώνει ποτέ το συγκεκριμένο τραγούδι. Sympathy for the Devil από Rolling Stones, εδώ στους 104,7 Rock Radio Mikkel, Φωτεινή Παπάζογλου, στα 50 λεπτά μετά τις 4, σε 10 λεπτάκια ακόμα, μάλλον για 10 λεπτάκια ακόμα θα είμαι παρέα μαζί σας και ελπίζω να σας κρατάω καλή συντροφιά με τη μουσική. Και φυσικά να ξέρετε ότι μου κρατάτε κι εσείς υπέροχη συντροφιά, τόσο με τα μηνύματά σας, όσο και με τα τηλέφωνά σας. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη στη λατρεμένη μου Μαριέλη.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

να, αυτά μου κάνετε και περνάει η ώρα και για το πότε ξεχνιέμαι και κάθομαι περισσότερο και καταχράζομαι λίγο την ώρα της Τζελίνας Μακραντονάκη, περιμένουμε να έρθει όπου να είναι. Εγώ θα σας χαιρετήσω σήμερα για σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπως πάντα Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5. Είμαι η Φωτεινή Παπάζογλου, σας ευχαριστώ πολύ θερμά που με έτσι μου κρατήσετε συντροφιά με μηνύματα και τηλέφωνα. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκυριακό. Μέχρι τότε...

παρέα στο Ροκρέντιο στους 104.7. Μικέλ. Κυριακή απόγευμα, έχει αρκετή ζέστη. Η πόλη είναι σχετικά άδεια. Δεν ξέρω αν είστε στον δρόμο της επιστροφής. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7 να σας κάνουμε παρέα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 η Τζελίνα Μακραντονάκη.

Καλοκαίρι είναι η Μπέλτα Καρλάι, Circle in the Sun, από το album Heaven on Earth 1987. Αυτός είναι ο Chris Isaac, Somebody's Crying. Τι έγινε, πήγατε χθες? Κάποιος από Αθήνα να μας πει πώς πέρασε, πώς ήτανε. Εδώ, στο 23, 25, 104 και 7 ή φυσικά μήνυμα στο Facebook.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες!
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

Ακούσαμε Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, και αυτή είναι η Bad English Forget Me Not. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο Βαγγέλη που μας ακούει από το δρόμο καθώς οδηγεί από την Έδεσα προς τη Θεσσαλονίκη. Καλό δρόμο, Βαγγέλη.

0: Radio's Top 10. Top 10! On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson, Too Late.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio.

Ένας ζωντανός τρίλος, Hologram. Young Love στη θέση νούμερο 10 αυτήν την εβδομάδα στο Rock Radio Top 10 υποχωρεί. Υποχωρεί βεβαίως, αλλά τώρα το ερώτημα είναι ποιος θα μπει, ποιο τραγούδι θα κάνει new entry. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ θα ήθελα να κάνει new entry ο Eric Greenwald ή η Τακέτο. Θα δούμε την 5η μετά τις 10 στα Night Tracks με Σωτήρη Τζότζο Βακάρο.

0: ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

Brand New Love από τους Έλληνο τραγούδι που έχω ποστάρει στη σελίδα μας στο Facebook. Οι Έλληνοι οι οποίοι μου αρέσουν πάρα πολύ και φέτος θα έχω τη χαρά να τους δω στο Malmo Melodic, όπου το Rock Radio θα είναι εκεί. Θα είμαι εκεί και θα παίζω μουσική όπως και πέρυσι ανακοινώθηκε προχθές. Και αν θέλετε να κάνετε πιο δροσερές διακοπές αλλά με πολύ μουσική, σας περιμένω εκεί 24, 25 και 26 Ιουλίου. Alien, Taiketo, Wigwam, που ακούμε τώρα, Hardline, Brother Fire Tribe και πολύ πολύ άλλοι. Τζέλινα Μακδονάκη στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7.

Μετά το Survivor ήρθε η ώρα για το Δελτίο Καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το Δελτίο Καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

Πασχάλη, όποτε μιλάμε στο τηλέφωνο εδώ που παίρνεις και λες αυτά τα υπέροχα πράγματα, με συγκινείς πάρα πάρα πολύ. Το τραγούδι αυτό είναι από τους Midnight City, You Don't Understand Me. Έχω να το μεταδώσω πάρα πολύ καιρό και το αφιερώνω σε σένα επειδή σου αρέσουν αυτά που δεν ακούγονται στα άλλα ραδιόφωνα. Πάμε τώρα σε κάτι πιο γνώριμο.

Ο Νίκος από το Κιλκί ζήτησε κάτι από Hartman από το άλμπουμ το καλό, το Get Over It, που κυκλοφόρησε το 2022. Όχι πολύ παλιά, αλλά είναι εξαιρετικό. Και άρεσε πάρα πολύ και στο φίλο μου τον Άρη. Άρη μου, να είσαι καλά, να το ακούσεις ολόκληρο το άλμπουμ, είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα, ήσασταν εξαιρετικοί. Όπου μόλις βγήκε ο Μινάς μέσα, Μινάς Χαραμαλής, για τις επόμενες 2 ώρες. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο, τον Γιάρη, τον Πασχάλη, τον Γιάννη και τον Δρόσο. Να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή υπομονή με τη ζέστη. Και φυσικά καλή ακρόαση με τον Κέσσερα των FM και Πέριξ. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Τζελίνα Μακαντονάκη. Αυτός είναι ο Bob Catley, τον Magnum. I'll be your fool. Εκπληκτικός, θρυλικός, έτσι δεν είναι μηνά μου. Bob Catley, τι να λέμε τώρα. Καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

5 λεπτά μετά τις 7, καλώς σας βρίσκουμε στο Rock Radio Μικέλ και τους 104,7. Δεύτερη και τελευταία συνάντηση αυτή που έχουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Μινάς Χαραμαλής και θα τα λέμε παρέτσα μέχρι τις 9, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Το μουσικό μας ταξίδι ξεκίνησε με τους Killers και το δεύτερο μισό των Zeros στο Human. Συνέχεια ανήκει στους Depeche Mode, Master and Servant. Και βέβαια να θυμίσω ότι μετά τις 8 το soundtrack της εκπομπής θα είναι κυρίως δικό σας, με τις επιλογές που θα μαζέψουμε μέχρι τις 8. rockradio@rockradio.gr το email, 2310 25 104 και 7 το τηλεφωνικό μας κέντρο, rockradio 104.7 official για όσους προτιμούν το Facebook.

Οι Simple Minds, Don't You Forget About Me, από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Ένα τραγούδι το οποίο δεν έγραψαν οι ίδιοι, αλλά ο παραγωγός Keith Forsey, για τις ανάγκες της ταινίας Breakfast Club. Οι παλιότεροι σαν και εμένα θα τη θυμάστε την ταινία. Καλή ταινία ήταν. Λοιπόν, περίπου στα 20 λεπτά μετά τις 7, η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στους 27 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε στην Ολλανδία και στον Eric Tag. Μαζί του είναι ο κιθαρίστας Lee Ritenour. No One There.

Αυτό το τραγούδι το συνδέουμε πάντα με τον Peter Frampton. Baby, I Love Your Way, σε ζωντανή εμφάνιση του εξαιρετικού αυτού Βρετανού κιθαρίστα. Είμαστε λίγο πριν το πρώτο μας διαφημιστικό break. Θα παραμείνουμε στη Μεγάλη Βρετανία και τη σκητάλη παίρνουν οι Supertramp από το δίσκο Breakfast in America, Logical Song. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο Tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Η φωνή και η κιθάρα του Mark Knopfler, οι Dire Straits από το δεύτερο τους άλμπουμ ονόματι Communique και Once Upon a Time in the West. Εδώ στο Rock Radio Mikel, έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας ημίωρο στους 104,7. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος είναι καθοδόν, όπως και πολλοί από εσάς οι οποίοι δυστυχώς μπήκατε στη διαδικασία να επιστρέψετε πίσω στην πόλη μετά το Σαββατοκύριακο. Rick Astley.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A... Can I Get A...
0: Can I Get A... Can I Get A... Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeve Stimson, Too Late.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

We Go Back, Keith Urban, Michael McDonald. Ψηφίζετε στο rockradio.gr και διαμορφώνετε εσείς με τις ψήφους σας τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Rock Radio Mikkel. Στο νούμερο 6 βρίσκεται ο Keith Urban. Θυμίζω ότι κάθε Πέμπτη βράδυ στις 10 στα Night Tracks ο Σωτήρης Βακάρος μας παρουσιάζει τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του σταθμού. Λοιπόν, Keith Urban, βέβαια να πούμε ότι μέχρι πριν λίγους μήνες ήταν παντρεμένος με την Nicole Kidman. Χάλασε και αυτό. Δύσκολα πλέον, δύσκολα. Anyway, πάμε στη Σαντέ και στο τρίτο της LP από το Stronger Than Pride, Nothing Can Come Between Us.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Back to the music. Rock Radio 104.7.
14: Hello, I'm Bruce Blackman from Starbuck, and you're listening to Rock Radio 104.7 in Thessaloniki, Greece.

Moonlight Feels Right από τους Starbuck. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα εδώ στο Rock Radio, Μικέλ. Να καλωσορίσω όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας εδώ στους 104,7. Ο Μινάς Χαραμαλής είναι μαζί σας όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή για 2 ώρες, από τις 7 μέχρι τις 9. Και βεβαίως να πούμε τις καλησπέρες μας, δυναμική συμμετοχή σας και σήμερα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα λοιπόν στον Παναγιώτη, στον Γιώργο, στην Κική, στην Έδεσα. Γεια σου φίλε μου Άρη. Την καλησπέρα μου στη Σαφώ, στον Θωμά. Η πρωτεύουσα σήμερα μας τίμησε ιδιαιτέρως. Λοιπόν, γεια σου Διονύση, γεια σου Θανάση. Καλησπέρα στο Στάθη, το τραγούδι σου σε λίγο φίλε μου Στάθη. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα Θοδώρα. Καλησπέρα στην Ελπίδα, επίσης στην Αθήνα, στη Σοφία, στη Φωτεινή, στη Λάρισα. Γεια σου φίλε μου Ηρακλή. Πολύ καλησπέρα στην Πινελόπη, στη Γιάννα, στη Φωτούλα και στη Δήμητρα. Αυτά, δεν νομίζω να ξέχασα κανέναν. Λοιπόν, για τη Δήμητρα ήταν η Starbuck. Η Γιάννα μαζί της Εσπαντάω Μπαλέ. Cold. I left them here.

Ήρθε η ώρα να σας πούμε δύο λόγια για τον καιρό αύριο στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο λοιπόν προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Ο Chris Rea, Fool If You Think It's Over. Αγαπάμε Chris Rea σε αυτή την εκπομπή. Και εγώ και ο συνοδοιπόρος μου βέβαια στο 7-9 τα Σαββατοκύριακα, ο Νίκος ο Χριστοδούλου. Λοιπόν, θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους Young and Silver Fox. Άλλοι αγαπημένοι. Ένα τραγούδι το οποίο υπογράφει ο Rod Temperton, ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε σχεδόν όλο το thriller του Michael Jackson. Moonshine.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere.
5: Music.
4: What better place than here?
5: Rock radio.
4: Better time than now.
5: The new 104.7.

Message in a Bottle από τους Πολύς. Έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας εδώ στο Rock Radio Mikel. Οι Πολύς ήταν επιλογή της Πινελόπης. Καλησπέρα Πινελόπη και πάλι. Λοιπόν, μέχρι τις 9 θα είμαστε παρέα. Ο Μινάς Χαραμαλής θα είναι κοντά σας για περίπου ακόμα 24 λεπτά. Και η επόμενη επιλογή ανήκει στον φίλο μας τον Στάθη από την πρωτεύουσα. Μας ζήτησε A Flock of Seagulls από τα 70's, πάμε στα 80's τώρα.

Stereophonics, I Wanna Get Lost With You, επιλογή της Φωτούλας. Στο στούντιο έχει μόλις εμφανιστεί ο Γιώργος ο Οικονόμου. Γεια σου Γιώργα ρε. 9 με 11 μαζί σας κάθε Κυριακή ο Γιώργος ο Οικονόμου. Λοιπόν, επόμενη εκλεκτή καλεσμένη μας, η αγαπημένη Steely Dan. Η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία από το πρώτο τους LP. Do It Again.

90 από τους Ολλανδούς Crack and Smack. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, διότι φτάσαμε στο τέλος. 5 λεπτά πριν από τις 9. Από τις 7 ήμασταν παρέα. Ο Μινάς Χαραμαλής ήταν στο μικρόφωνο του Rock Radio Mikel για 120 λεπτά. Να ευχαριστήσω πολύ όλους και όλες για την παρέα αυτό το 2ωρο. Όπως είπαμε και πριν, ο Γιώργος Οικονόμου θα είναι μαζί σας για 2 ώρες μέχρι τις 11. Να ευχηθώ σε όλους και όλες καλή συνέχεια και από αύριο καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες!
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος, Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος, Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος, Tires and More. 15ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα αγαπημένες ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές, εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Μία ακόμα Κυριακή θα κάνουμε παρέα από τις 9 έως και τις 11 στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Γιώργος Οικονόμου. Πήρα τη σκυτάλη από το Μινά Χαραμαλή. Τους ψηφίσατε πρώτους για αυτή την εβδομάδα. Οι Strangles και το Always the Sun, υπέροχη μπάντα. Μαζί θα ταξιδέψουμε με αγαπημένες μουσικές, τραγούδια που αγαπάμε, δικές μου επιλογές και δικές σας. Ερθείς αμέσως, περνάμε στους Strokes, Last Night.

0: Last Night, συντονισμένη στους 104,7 για τους Ερτζιανούς φίλους, αλλά και για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη στο www.rockradio.gr. Οπουδήποτε δεν μας ακούτε στα FM, μας ακούτε διαδικτυακά, ό,τι κι αν κάνετε, όπου κι αν βρίσκεστε. 14 Ιουνίου το ημερολόγιο, στα μέσα του Ιούνιου μπορούμε να πούμε ότι καλά μας πάει. 11 λεπτά μετά τις 9, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Κούσκουρα 5. Υπέροχη Cure, In Between Days από το 1985.
1: This is Robert from the Cure, you're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.

Αυτή ήταν η Rembrandts, I'll be there for you. Αθάνατα φιλαράκια, The Friends. Υπέροχη τίτλη αρχής. Μια πολύ αγαπημένη δική μου σειρά, δεν ξέρω για εσάς. Καλησπέρα Αντρέα μου. Εμείς τα λέμε και εκτός αέρα, εντάξει δεν είναι θέμα. Τώρα έρχονται και για σένα κάνα δύο τραγούδια. Ravenets για τη συνέχεια. Love in a Trash Can. Σου κάνω χαλί για Red Hot Chili Peppers.

πιάσαμε την μπάρλα. Εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ωραία είναι, ωραία είναι. Δεν παραπονιέμαι καθόλου. Ειδικά τα πρωινά. Και κοιτάξτε τώρα πέρασμα, ε! Από το άλμπουμ Ταμπού 1995, υπέροχη τότο, The Turning Point.

0: Μοναδική τότε μας οδηγούν στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30. Πάει το πρώτο μας ημίωρο. Σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου. Όλη η ανθρωπότητα. Και άλλα τέτοια βέβαια. Και με έναν σεισμό στην Μεθόνη της Πελοποννήσου. 5,1 διαβάζω τώρα σε άλλα νέα. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
1: 9.30 μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο τηλερής.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: For the private pleasure of a limited number of families.
8: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

Two Princes. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Rock Radio. Μικέλ στους 104,7. Δεύτερο ημίωρο για απόψε. Ωραία, δυναμικά μπαίνουμε. Παράπονο κανένα. Λοιπόν, ό,τι κι αν σας πω θα είναι ψέμα. Αλήθεια θα είναι. Λοιπόν, σας πάω τώρα στο 2000. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που κατέβασα. Μάλλον διαμοιράστηκα, έτσι για να είναι πιο σωστό. Από το τότε Napster, παρακαλώ. Spin Doctors, μην με ρωτάτε γιατί. Εκείνο μου ήρθε εκείνη τη στιγμή, εκείνο έψαχνα, εκείνο κατέβασα. Billy Joel, σας έχω για τη συνέχεια. I go to extremes.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Και περνάμε ευθύς αμέσως έτσι σε ένα ταιριαστό τραγούδι, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, μαζί με την καλησπέρα μου στην Ανέτα και σε όλη την οικογένεια.

0: Sleeping in my car, making love. Η Roxette, υπέροχη. Πάει χρόνια πίσω στο παρελθόν αυτή η μπάντα. Και όλες και όλους εσάς. Τι να κάνουμε, γεννηθήκαμε στα τέλη της δεκαετίας 70. Ο καθένας με ό,τι βρει μπροστά στη ζωή του πορεύεται. Για πάμε να ακούσουμε τι συμβαίνει αυτή την εβδομάδα στο Rock Radio Top 10. Εδώ, στο Rock Radio Mikkel στους 104,7 και στο www.rockradio.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη.
1: Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
2: Lou Gramm, Young Love.
3: Young love don't last forever.
1: Number 9.
2: The Rumblin', The Fallen.
3: I will change my way, you know what I have fallen.
1: Number 8.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 7.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 6.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 5.
2: Generation Radio, The Melody.
4: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
1: Number 4.
2: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
5: I laugh at me. Sometimes flying.
1: Number 3.
2: Skindred, Can I Get A.
6: Can I Get A. Can I Get A. Can I Get A.
1: Number 2.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
7: You keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 1.
2: Reeves Stimson, Too Late.
8: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.

Ολόφρεσκοι Rolling Stones in the Stars στη θέση νούμερο 7 του Rock Radio Top 10, το οποίο εσείς ψηφίζετε και διαμορφώνετε στο www.rockradio.gr και το ακούτε φυσικά κάθε Πέμπτη στα Night Tracks με τον Σωτήρη Τζότζο Βακάρο στις 10 η ώρα. Μας παρουσιάζει το Top 10 ο Mick Jagger και η παρέα του. Οδεύει προς τα 83, παρακαλώ. 83 έτη εννοώ. Δεινόσαυροι, έτσι. Αξεπέραστοι. Rolling Stones είναι αυτοί. Και για πάμε τώρα, μιας και μας ακούει και ο Iggy. Αυτός ο υπέροχος σκύλος. Να μην νομίζετε ότι μας ακούνε μόνο άνθρωποι. Cry for Love 1986 για το άλμπουμ Bla Bla Bla. Iggy Pop είναι αυτός.

Με την χαρακτηριστική του φωνή ο Iggy Pop κάνει πάσα στον Billy Idol που έρχεται ευθύς αμέσως με το White Wedding. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, δεύτερο ημίωρο, τέλος. Και αυτό το ροκανίσαμε. Να ξέρετε, τη δεύτερη ώρα θα ρίξουμε λίγο ρυθμούς, mid-tempo τραγούδια. Ούτως ή άλλως χρωστάμε Roxy Music More Than This, που βγήκε δεύτερο σε αυτή την εβδομαδιαία ψηφοφορία που έχουμε στο Instagram. Εσείς μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι εδώ, στο αγαπημένο σας ροκ ραδιόφωνο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο στο www.rockradio.gr. Επιστρέφω με τραγουδάρες, αυτό σας λέω μόνο. Για πάμε!

0: Η ώρα είναι 10. Μια χορηγία από το θες κλείσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες κλείσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες κλείσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Hello again, here's what's happening.
15: Now, back to rock radio.
14: Cool, hip, sexy.
16: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
17: Rock Radio 104.7.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα εδώ στο Rock Radio Μικέλσους 104,7. Μία ακόμα ώρα θα κάνουμε παρέα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για εσάς, Γιώργος Οικονόμου, και αυτή την Κυριακή. Και για λίγες ακόμα εκπομπές μέχρι τέλη Ιουλίου. Υπέροχη Roxy Music. More Than This. Τη φωνή του Brian Ferry. Είχαμε την χαρά να τον απολαύσουμε πριν από λίγα χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε τώρα σε δικές σας επιλογές. Έρχονται ευθύς αμέσως οι Def Leppard. Hysteria.
1: Hi, this is Phil Collins from Def Leppard. You're listening to Rock Radio Greece 104.7.

0: Υπέροχη Def Leppard. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει πως για αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται ρεές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 βοβόρ. Θερμοκρασία από 19 ως 32 βαθμούς, εντάξει δεν είναι και άσχημα. 15 έχουμε αύριο. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου και στην υπόλοιπη επικράτεια. Στην Αττική ένα βαθμό παραπάνω, 20 ως 33 βαθμούς. Κατά τα άλλα μία από τα ίδια. Στα νησάκια μας, γενικά αίθριος καιρός, μπανάκι και τα σχετικά. Για πάμε τώρα σε επόμενη δική σας επιλογή. Η Ανδριάνα ζήτησε Swed, Beautiful Ones.
1: Hi, this is Brett from Swain and you're listening to Rock Radio.
2: Hello, this is Matt from the band Swain and you lucky people are experiencing Rock Radio 104.7.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και μιας και ανέφερα λίγο νωρίτερα για το σεισμό στην Μεθόνη, στην Πελοπόννησο, επικαιροποιήθηκε, είναι 5,3. Ταρακουνήθηκε προφανώς το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, δεν είναι και η πρώτη φορά. Σε άλλα νέα, η Γερμανία 7 κολλάκια έβαλε. Ποιος θα το περίμενε, θα μιλούσα εγώ για ποδόσφαιρο. Μοναδικός Morrissey για τη συνέχεια. Every day is like Sunday.

2 στα 2 λοιπόν, 19 λεπτά μετά τις 10, Κυριακή βραδάκι, υπέροχη Θεσσαλονίκη. Και για πάμε τώρα στην Ιρλανδία, Boomtown Rats, η παρέα του Bob Geldof, σε ένα κατά τα άλλα δυσάρεστο τραγούδι, άσχετα αν είναι ιδιαίτερα μελωδικό και πολύ πολύ αγαπημένο. I don't like Mondays. Για αυτές τις άσχημες Δευτέρες που ξημερώνουν.

Τι όμορφες εποχές έχουμε ζήσει. Υπέροχοι Pretty Maids, Please Don't Leave Me. Το θυμάμαι να παίζει στο ραδιόφωνο ασταμάτητα. Oh darling, please don't leave me. In the summer. Καλοκαιράκι έρχεται. Μεγάλοι έρωτες το καλοκαίρι ζουν ή πεθαίνουν. Α, τουλάχιστον έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Με αυτά και με εκείνα ροκανίσαμε και το τρίτο μας ημίωρο και επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με υπέροχα τραγούδια, όχι επειδή τα διαλέγω εγώ. Θα ρίξω κάπως κι άλλο τους ρυθμούς. Να το πάρει το ποτάμι, επιστρέφουμε Beatles. Μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι εδώ. Rock Radio Mikelsos 104,7 www.rockradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better stop thinking. Stop thinking.
8: Rock Radio.
7: Stop thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

0: 33 λεπτά μετά τις 10. Έτσι θα σας πάω τώρα, να ξέρετε. Κατ Στίβενς για τη συνέχεια, ο άνθρωπος ο οποίος ασπάστηκε τον Ισλαμισμό και πλέον λέγεται Ιουσούφ Ισλάμ, εδώ και πολλά χρόνια βέβαια.
1: My lady Dabandi.
0: Υπέροχος, από το ένδοξο παρελθόν του, ως Κατ Στίβενς.

This rose will never die. Μοναδική στίχη σε ένα υπέροχο τραγούδι του Cat Stevens. Όλα αυτά εδώ στο Rock Radio Michelsos 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Lady Tarpanvi. Και πάμε να απολαύσουμε αμέσως Benny King, Stand By Me.

0: Τι σας κάνω βραδιάτικα, ε? Και σας έχω ετοιμάσει στη σειρά τραγουδαρές. Θα πάμε να απολαύσουμε δύο τραγούδια στη σειρά: Paul Simon, Garfunkel, The Sound of Silence και Peter Gabriel, The Book of Love. Δεν θα τα διακόψω, απολαύστε.
1: Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

ένας από τους πιο αγαπημένους μου τραγουδοποιούς, δημιουργούς της γενιάς του, ο μοναδικός υπέροχος Peter Gabriel. Μια υπέροχη διασκευή από το album Scratch My Back του 2010. Ένα τραγούδι το οποίο ραγίζει καρδιές, γιατί σε μερικά πράγματα η μουσική δεν είναι υποκειμενική, αντικειμενικά μιλάει στην ψυχή, συναισθήματα και όχι μόνο. Μία ακόμη διασκευή σας έχω από τον μοναδικό Johnny Cash. Διασκευάζει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο Deepest Mode, Personal Jesus.

Johnny Cash. Και αν αναρωτιέστε πώς διαλέγω τα τραγούδια και πώς έτσι κυλάει η ροή, η ζωντανή ροή αυτής της εκπομπής, θυμήθηκα ότι ο Johnny Cash έχει διασκευάσει και YouTube. Αλλά εμείς πάμε να απολαύσουμε το original. Αυτό είναι το One. Απολαύστε τους και επιστρέφω να σας αποχαιρετήσω.

Ήταν και για απόψε, αγαπημένες ακροάτρες και αγαπημένοι ακροατές, εδώ στο Rock Radio Μικέλισσος 104,7. Κάναμε παρέα όπως κάθε Κυριακή από τις 9 έως και τις 11. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Γιώργος Οικονόμου για εσάς. Ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή σας και απόψε. Εσείς όμως μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο Πάνος Μέγκουλης, ο οποίος έχει ετοιμάσει για εσάς. Και τι δεν έχει ετοιμάσει, δεν έχω ιδέα, θα τον ακούσω κι εγώ επιστρέφοντας. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας και να θυμάστε πως όταν ακούτε μουσική, μάλλον γίνεστε καλύτεροι άνθρωποι στη ψυχή. Σας αποχαιρετώ με Chris Isaac, Wicked Game. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή εβδομάδα από αύριο. Καλό ξημέρωμα. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
12: What the most important campaign I worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Ακούτε Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Είμαι ο Πάνος Μέγκουλης. Μόλις έλαβα τα σκυτάλια από τον υπέροχο Γιώργο Οικονόμου, όπου κάθε Κυριακή σας κρατάει συντροφιά 9 με 11 το βράδυ. Ένα υπέροχο μουσικό δίωρο. Until June, Sleepless. Ξεκινάμε όμορφα και δυναμικά. Λάβετε θέσεις λοιπόν, απολαύστε το ποτάκι σας, χαλαρώστε και πάμε παρέα και απόψε με υπέροχες μουσικές επιλογές, η διάθεση στα ύψη. Όμορφη μέρα σήμερα με την δροσούλα της. Ο κόσμος είναι ακόμη έξω. Βλέπω εγώ κινείται εδώ στην Τσιμισκή, στην Αγία Σοφία, στην Κούσκουρα. Τι ωραία, τι ωραία.

Ακούμε Florence and the Machine, Spectrum. Ένα αγαπημένο κομμάτι, έτσι από το 2011. Deluxe version. Δέχομαι φυσικά τα μηνύματά σας στο mail του σταθμού rockradio@rockradio.gr. Φυσικά στα social media του σταθμού Rockradio 104,7 σε Instagram και Facebook. Αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό Πάνος Μέγκουλης με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και με αγγλικούς στο Instagram. Θα χαρώ να δω τα μηνύματά σας. Πέρασαν 6 μέρες από την τελευταία εκπομπή. Μου λείψατε, ομολογώ, πάρα μα πάρα πολύ. Christopher Cross, Ride Like the Wind, από το 1979. Κυριακή λοιπόν σήμερα 14

Και πάμε να αναφέρουμε και τη θερμοκρασία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας και η υγρασία αγγίζει το 63%. Καλό μου καλοκαιράκι, μπήκες πάρα πολύ όμορφα.

το Skyfall σε μια διασκευή από το 2013 συγκεκριμένη, Theater of Delays REM. 14 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Ελισσαίος και ο Κυρίλλος. Κυρίλλος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά, έχω αρχίσει ήδη να λαμβάνω τα μηνύματά σας. Είμαστε συντονισμένοι στο Rock Radio Μικέλσος 104,7. Υπενθυμίζω, ακούτε από κάθε γωνιά της γης, πάντα κλικάρετε στο www.rockradio.gr. Εκεί φυσικά θα μπορείτε να δείτε και το Top 10 και το πρόγραμμα των παραγωγών του ραδιοφώνου μας, έτσι καθημερινά. Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα.

Ακούμε James Arthur Impossible. Αγαπημένο τραγουδάκι, έτσι. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε πριν ακούσουμε τα διαφημιστικά των Κεμισή. Απολαμβάνουμε εδώ στο Rock Radio Mikel και επιστρέφουμε με ακόμη περισσότερες μουσικές επιλογές.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7. Rock Radio. Entertainment alone.

Ακούμε Reeve Stimson, Too Late. Ένα τραγούδι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νούμερο 1 του Top 10 για αυτή την εβδομάδα από το rockradio.gr, στο οποίο μπαίνετε και ψηφίζετε εσείς. Υπέροχο τραγούδι, όπως όλα τα τραγούδια του Top 10, τα οποία πραγματικά είναι ένα και ένα. Σήμερα η εκπομπή φυσικά δεν θα κρατήσει μέχρι και τη μία, θα σταματήσει λίγο νωρίτερα. Ωστόσο, θα σας αφήσω με υπέροχη μουσική, με υπέροχη λίστα, για να απολαύσετε το βράδυ σας. Και περνάμε στους Imagine Dragons, ακούμε το Demons, αγαπημένο τραγούδι και αυτό. Για να μην ξεχάσω επίσης, σήμερα 14 Ιουνίου έχει επιλεχθεί ως Παγκόσμια ημέρα αιμοδότη για να τιμήσει αυτήν την ευγενή πράξη ανθρωπιάς. Γιατί επιλέχθηκε η 14 Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα αιμοδότη, σας ακούω και ρωτάτε. Αυτή είναι η μέρα ίδρυσης της Διεθνούς Εταιρείας Μετάγγισης Αίματος και γι' αυτό 14 Ιουνίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα. Οπότε μπορούμε να δίνουμε αίμα, να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Αυτές είναι όμορφες κινήσεις ανθρωπιάς πραγματικά.

Mazi Star, Fade Into You ακούμε. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, παιδιά, και το Μουντιάλ. Για φέτος μιλάμε για την μεγαλύτερη οργάνωση, ποδοσφαιρική έτσι, οργάνωση η οποία συμβαίνει. Λαμβάνει χώρα στην Αμερική, το Μεξικό και τον Καναδά. Και τώρα διάβαζα έτσι κάτι ενδιαφέρον για το κρατήδιο, τη χώρα, το Κουρασάο. Λέει ότι είναι μικρότερο σε πληθυσμό από τη Λάρισα και σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Πραγματικά είναι πολύ μικρό κρατήδιο, ωστόσο έκανε την παρθενική του εμφάνιση στο Μουντιάλ, έχασε 7-1 από τη Γερμανία, ταξιλογικό υπερδύναμη, αλλά έβαλε το πρώτο γκολ, παιδιά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα, έτσι, και μου έκανε εντύπωση, έτσι, ήθελα να το μοιραστώ.

Και περνάμε σε Arctic Monkeys. Why do you only call me when you're high? Ρωτάνε οι Arctic Monkeys σε ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο ακούμε. Και ευθύς αμέσως μετά από το τραγούδι θα ακούσουμε το Top 10 για αυτή την εβδομάδα από το Σωτήρη Τζότζο Βακάρο. Μένετε συντονισμένοι, απολαμβάνετε το τραγούδι και ενημερώνεστε για το Top 10 αυτής της εβδομάδος.

στη θέση νούμερο 3, Skindred και Nagera. You got this. Από το 2026. Προσωπικά το έχω ξαναπεί, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι της λίστας του Top 10. Από την πρώτη στιγμή που μπήκε εδώ και κάποιες εβδομάδες, είναι σταθερά στο Top 10, το οποίο ακούσατε από το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο. Μπαίνετε στο www.rockradio.gr και ψηφίζετε. Χαιρετισμού θα στείλω στην Άννα Μαρία. Γεια σου Άννα Μαρία μου. Στον αγαπητό φίλο το Χριστάρα από την Περαία. Γεια σας παιδιά.

και περνάμε σε Limp Bizkit, My Way, το αγαπημένο μου τραγούδι από αυτό το συγκρότημα. Ένα συγκρότημα το οποίο πραγματικά πετάει, έτσι, έρχεται και στην Αθήνα και δεν θα μπορέσω να πάω. Δεν πειράζει όμως, το ακούμε εδώ από το rockradio.gr. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη είχαμε και άλλα γεγονότα. Έγινε ένας χαμός στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τους φίλους του Άρη, καθώς κατέφθασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του μπασκετικού Άρη μια τεράστια προσωπικότητα, ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος φυσικά ως προπονητής της Εθνικής Ελλάδος πλέον είναι προπονητής του Άρη, και έγινε ένας χαμός. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό φυσικά για τις ομάδες έτσι της Θεσσαλονίκης. Καλό είναι να συμβαίνουν αυτά, να ανεβαίνει γενικά το επίπεδο του αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι ο ΠΑΟΚ είτε είναι ο Άρης, και να έχουμε έτσι σημαντικές προσωπικότητες που αφήνουν το στίγμα τους. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.

λίγο πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα, ακούμε Pearl Jam, Even Flow. Χαιρετισμού στην Ελένη από την Αλεξάνδρεια, στον Χριστόφορο από την Αθήνα. Εύχομαι να είστε καλά, έχουμε να τα πούμε κάποιες ημέρες. Ευτυχώς όμως υπάρχει το ραδιόφωνο και τα λέμε από εδώ κάποιες φορές.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better with

Ακούμε Etta James, Dame Your Eyes. 12 και 8 λεπτά λοιπόν, 15 του μηνός. Σημερώνει Δευτέρα και καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Και φυσικά περνάμε σε Alice in Chains. Good, ο τίτλος του τραγουδιού. Dirt, ο δίσκος, από το 1992.

Ακούμε Lord Huron, The World Ender. Θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, αλλά και στον φίλο τον Νίκο. Γεια σας παιδιά, συντονισμένοι πάντα στο Rock Radio Mikelsos 104,7.

Ficchia come T-Rex. Bang and Gong, Get It On. Και κάπου εδώ θα αναφέρουμε τη θερμοκρασία, το δελτίο καιρού, για το τι καιρό θα μας κάνει σήμερα, ημέρα Δευτέρα δηλαδή, 15 έκτου. Για την Θεσσαλονίκη μας λοιπόν, αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 19 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Το καλοκαίρι μπαίνει έτσι πιο ζεστά ή μπαίνουμε εμείς το καλοκαίρι πιο ζεστά. Σημασία έχει ότι το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για σπα και διασκέδαση, Apollonia Hotel.

Ακούμε το Shape of My Heart από Sting. Ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι, μια υπέροχη μπαλάντα, την οποία την απολαμβάνουμε εδώ παρέα, καθώς πέφτουν οι τόνοι. 12 και 24 λεπτά λοιπόν. Για λίγο ακόμη θα είμαστε εδώ παρέα στο μικρόφωνο.

Υπενθυμίζω το πρόγραμμα ανοίγει αύριο, Φέη Δημητριάδου, ώρα 9 με τα Morning Madness, όπου μπορείτε να την απολαύσετε. Και περνάμε σε Wicked Game από Chris Isaac, ακόμη ένα αγαπημένο τραγούδι. Το απολαμβάνουμε παρέα εδώ. Στη μεγαλύτερη έτσι ροκ παρέα της πόλης, να τα λέμε και αυτά, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Ακούμε Radiohead, Street Spirit το τραγούδι. Και με αυτό το τραγούδι εγώ θα κάνω την αποφώνηση για απόψε. Δίνουμε το ραντεβού μας αύριο 11 με 1, ολοκληρωμένο το 2ωρο. Ελπίζω να απολαύσατε τις μουσικές επιλογές απόψε. Ακούμε λοιπόν Radiohead και ακολουθούν Frey με το τραγούδι How to Save a Life. Φυσικά η μουσική συνεχίζεται. Υπάρχει πάρα πολύ όμορφη μουσική λίστα για όλο το βράδυ, μέχρι να αναλάβει η Φέη Δημητριάδου το πρωί, όπως προείπα, με το Morning Madness. Είμαι ο Πάνος Μέγκουλης. Ήσασταν συντονισμένοι και είστε συντονισμένοι πάντα στο Rock Radio Μικέλης στους 104,7. Εύχομαι σε όλους σας ένα όμορφο βράδυ, ένα όμορφο ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα με υγεία και καλή εργασία σε όλους σας. Να προσέχετε πάντα και στην εργασία και όταν οδηγείτε προσεκτικά. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, έτσι. Σας χαιρετώ λοιπόν με υπέροχες μουσικές και σας στέλνω τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη.